Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: σεξι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα και καλημέρα. Πέσαν έξω οι ακρότες.
1: Ποιοι ακρότες πέσαν
0: έξω?
1: Όχι
0: ότι είχαμε βάλει κάποιον άνθρωπο να πέσει μέσα. Ποιοι θα είμαστε σήμερα, να ρίξει καμιά ζαριά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα κάνουμε. Μέχρι τις 8 δεν θα είμαστε, δεν θα κάτσουμε
1: μέχρι τις 10. Μέχρι τις 8 παρακάτω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε παρεούλα τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη θα σας βάλουμε να στοιχηματίσετε πάλι. Λοιπόν, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Είναι η Εύβη Κλειώτη και η Αναστασία Γκεργελεζίδου. Εγκεργελεζίου, συγγνώμη. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, αλλά επειδή τα μοιράζομαι όλο με τους ακροατές, πρέπει να.
1: Θα μοιραστείς αυτό που μοιράστηκε προηγουμένως μαζί μου.
0: Έχω προλάβει να το πω και στον Νίκο, μην ανησυχείς. Αυτά δεν τα χάνω. Πρωί-πρωί ήρθα αντιμέτωπη με ένα τέρας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το τέρας
0: που. Το τέρας της κατσαρίδας. Ήθελε να μπει στο σπίτι με το που έβγαινα.
1: Παναγιά.
0: Δηλαδή πρωί-πρωί, ρε κοπελιά, δεν έχεις άλλη δουλειά 6 παρά 20 το πρωί. Δηλαδή στην πόρτα με περίμενε, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τέρας, όχι αστεία τώρα.
1: Περιέγραψε το αυτό να.
0: Δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η περιγραφή μου. Όποιος ήθελε, κατάλαβε πρωί-πρωί.
1: Να έχουν εικόνα οι ακροατές ακριβώς πώς έγινε.
0: Δηλαδή όρεξη που είχε.
1: Λοιπόν, θα το κάνω εγώ
0: τώρα
1: ένα παράδειγμα.
0: Την έχω εγκλωβίσει σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιο γείτονα που ακούει, α εξολοθρέψει την κατσαρίδα, παρακαλώ, θα γυρίσω να
1: μην μέσα στο δικό σου σπίτι.
0: Πολυκατοικίας, ναι, ναι. Ναι, αλλά και πάλι, τι εννοείς.
1: Εξοπλιστείτε,
0: λοιπόν. Είναι σε απόσταση αναπνοής.
1: Με κατσαριδοκτόνα, όσοι μένετε στην ίδια πολυκατοικία με τη Στεφανία Κασίνη.
0: Ένα παπούτσι θέλει, δεν χρειάζεται κάτι. Α, οι καλοί μου γείτονες, αν με ακούνε.
1: Να σου πω κάτι, δεν,
0: δεν
1: χρειάζεται μόνο παπούτσι, γιατί αυτοί,
0: ναι.
1: Όταν έχετε, δεν έχετε ποτέ μόνοι. Φέρνει συνήθως και τις φίλες της.
0: Ναι, όλη την οικογένεια, λοιπόν, να μην το συζητάς αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Πριν πούμε όσα έγιναν και το Σαββατοκύριακο και όσα θα γίνουν και σήμερα, κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που έχουμε 13 Ιουλίου. Μόλις θυμήθηκα ότι έχει και αύριο γενέθλιο Νυφλής, εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε πόσο γίνεται.
0: Και την Πέμπτη ο Ιωσήφ.
1: Και την Πέμπτη ο Ιωσήφ, τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα γίνονται δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία σημασία. Ο Ιωσήφ γίνεται σίγουρα 25, γιατί αν ενυφλής είναι σίγουρα λίγο μεγαλύτερο.
1: Μπορεί να είναι ανάποδα τα 25.
0: Ναι. Ο Ιωσήφ σίγουρα, ο Ιωσήφ σίγουρα 25, δεν αποκλείεται παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιοφώτων. Τα ονόματα οπότε που γιορτάζουν σήμερα,
1: ναι,
0: είναι τα εξής. Σάρα και Ηλιόφωτος.
1: Χρόνια πολλά. Επίσης, μια και ξεκινάμε νωρίς-νωρίς και θα ξεκινάμε νωρίς-νωρίς για όλη την εβδομάδα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν την έχω ζητήσει κάτι διάν, για να στο θέσω στον αέρα και να μην μπορέσει να μου πει όχι.
0: Έλα.
1: Προς το τέλος της εκπομπής,
0: ναι,
1: θα με αφήσει να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που έγινε σαν σήμερα.
0: Πες.
1: Εντάξει. Και θα το. Όχι, δεν θα το πω τώρα.
0: Α,
1: το
0: δεν
1: πω,
0: θα μου πεις.
1: Θα το πω γύρω στις 8, θα το πω στο αυτί του Νίκου του Σαπρανίδη. Και γύρω στις 8 παρά κάτι θα το ακούσουμε.
0: Άρα τι έγινε σαν σήμερα, δεν θα μάθω.
1: Σαν σήμερα θα το μάθεις μουσικά.
0: Α,
1: τι έγινε σαν σήμερα.
0: Ωραία,
1: πριν από 30 χρόνια περίπου. Ένας ιστορικός δίσκος στον οποίο νομίζω χρειάζεται να σταθούμε.
0: Τέλεια.
1: Και μια πολύ όμορφη ιστορία από πίσω του.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα στην Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρο απόγευμα, με τοπικές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά, προσοχή στα ορεινά, όχι παντού, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ευθύς 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ήδη κάνει πάρα πολύ ζέστη το μεταξύ. Θα φτάσει στα περιοτικά του 35, τοπικά 36 και στα νησιά του 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 35 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις, παροδικά το αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς. Πάλι τα ίδια. Γενικό έφριος με τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Το έχεις δει ότι ο καιρός είναι λίγο copy-paste έτσι πολλές μέρες. Εκεί το μεσημέρι ο απόγευμα έχει καμιά βροχούλα.
1: Ναι, και αυτό δεν είναι καθόλου, καθόλου καλό, κακό
0: πρέπει
1: όχι, να σου
0: κακό δεν είναι.
1: Ναι, γιατί χθες που ήμουν για τα μπανάκια μας κοντά στα βόρεια της Αττικής.
0: Α, πήγατε για τα μπανάκια σας.
1: Πήγαμε για τα μπανάκια μας.
0: Ωραία, λοιπόν. Και εγώ έκανα εδώ ένα μπάνιο στο Μαρούσι, ήταν εξαιρετικά.
1: Ναι. Εξαιρετικά. σε τι το έκανε στο μπάνιο
0: σου. Εξαιρετικά, στον Ενικό.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε φωτιές χθες. Είχαμε φωτιές και κάθε φορά που βλέπω να έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, οι χθεσινές, πρέπει να πω πόσο σκέφτομαι ότι έχει λειτουργήσει κάπως θετικά αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια συνήθως τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά συνήθως τον Ιούνιο και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου έχουμε βροχούλες καλοκαιρινές. Πολύ πιο συχνές από ό,τι είχαμε παλιότερα. Αυτό το έχω συζητήσει. Είναι ουσιαστικά ένα δείγμα βεβαίως κλιματικής αλλαγής. Είναι μια τάση του να πηγαίνουμε από τις τέσσερις εποχές προς τις δύο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί κοντά στον τροπικό κύκλο δεν έχουν τέσσερις εποχές, έχουν δύο εποχές. Την εποχή της ξηρασίας και την εποχή των βροχών. Η εποχή των βροχών είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τους χειμερινούς μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μια μετατόπιση του τροπικού κλίματος προς τον εύκρατο λεγόμενο κύκλο της γης.
0: Πολύ ναι. Ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, τον Κόντι να τον ακούτε, τα ξέρει καλά τα του κλίματος.
1: Λοιπόν, ναι. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι είναι ημέρες που πρέπει να ασχολούμαστε με το τι κάνει η πυροσβεστική. Και το τι κάνει η πυροσβεστική θα ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα τις επόμενες εβδομάδες και θεωρώ ότι θα γίνει ένας πολύ ωραίος απολογισμός προς το τέλος του καλοκαιριού όταν τελειώνει και προς τον Οκτώβριο.
0: Ναι, είναι ωραίος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ωραίος. Ήδη ναι. Από πέρυσι έχουμε κάποια καλά δείγματα και πέρυσι είχαμε μια καινοτομία, Στεφανία. Πέρυσι είχαμε την καινοτομία των drones.
0: Όχι, τα drones έχουν βοηθήσει.
1: Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπει το κέντρο της πυροσβεστικής.
0: Θέλω να μην είσαι τόσο έτσι, large από τώρα, γιατί...
1: Δεν θα είμαι καθόλου large.
0: Ήδη έχει... ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο δύσκολοι μήνες.
1: Βεβαίως, πάντα. Ναι. Και κυρίως ο Αύγουστος λόγω των ανέμων. Ναι. Και επειδή έχει περάσει το καλοκαίρι και έχει ξεραθεί περισσότερο το έδαφος, έχει ζεσταθεί,
0: ακριβώς.
1: Οι βλάστησες κτλ. Τα drones τι κάνανε πέρυσι. Αυξήσαν πάρα πολύ τις συλλήψεις. Γιατί
0: πάρα η πυροσβεστική. Έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις, σωστά.
1: Η πυροσβεστική κατάφερνε να εντοπίζει σημειακά και σε πολύ λίγη ώρα τις αιστείες πυρκαγιάς όταν αυτές ξεκινούσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα λοιπόν.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Και τις έσβηνε γρήγορα.
1: Και τις έσβηνε γρήγορα. Έβρισκε και τους ενόχους. Λίγες πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό από πρόθεση. Οι περισσότερες, το 70% και παραπάνω, είναι εμπρισμός από αμέλεια. Λοιπόν, τι γίνεται φέτος. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η πυροσβεστική θα ξεκινήσει ελέγχους η ίδια για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ένα θέμα που απασχολεί.
0: Ναι, γιατί οι Δήμοι. Αυτό θα ξεκινούσαν. Υποτίθεται δεν θα ξεκινήσουν.
1: Οι Δήμοι δεν έχουν κάνει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φανεί ότι από τις 23 Ιουνίου που έπρεπε να ξεκινήσουν.
0: Με ποιους θα κάνει, λέει.
1: Με τα drones. Και, βεβαίως και με αυξημένες περιπολίες.
0: Τι εννοείς αυξημένες περιπολίες, ποιοι θα τις κάνουν.
1: Άκου να σου πω, όπως έχει γίνει ήδη από το 2024 που υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι, για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εκεί πέρα αν έχεις μια ιδιοκτησία που χρήζει καθαρισμού, πρέπει να δηλώνεις ότι εγώ η Στεφανία Κασίμη βάζω αυτό το οικόπεδο, ναι τέλος πάντων και το έχω καθαρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα υπάρχουν και καταγγελίες. Γίνονται και ηλεκτρονικές καταγγελίες.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ Real News, είναι περίπου 6.000
0: καταγγελίες.
1: Είναι σχεδόν διπλάσεις.
0: Ωραία, άρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα, το ένα κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες, τις διπλάσεις τις 6.000, και το άλλο είναι ότι πρέπει να κάνουν και ελέγχους από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Τις υπόλοιπες 6.000.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Είναι πολύ πρωί.
1: Άκου να δεις. Είναι πάρα πολύ πρωί.
0: Για να πω κάποια πράγματα.
1: Εγώ σου λέω, σου μεταφέρω το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς.
0: Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν οι Δήμοι.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολο είναι.
1: Να ξεκινήσει ο Δήμαρχος να καταγράφει οικόπεδα και να βάζει πρόστιμα στους δημότες του για οποιοδήποτε λόγο. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Δεν το καταλαβαίνω,
1: θα έπρεπε να μην το καταλαβαίνει κανένας.
0: Ας καθαρίσουν τα δικά τους πρώτα.
1: Οι δημαρχοί.
0: Τους χώρους και το συζητάμε μετά για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για οικόπεδα που όντως ανήκουν σε δήμους, σε περιφέρειες, σε κρατικούς φορείς και είναι όντως στο μαύρο του στο χάλι.
0: Λοιπόν, μια που είπες φωτιά, χθες τρομάξαμε λίγο με την φωτιά στο παλιοκτήριο, στο θέατρο μπάντμιντον.
1: Ναι, ρε.
0: Στο Γουδί. Ναι, ξαφνικά, δηλαδή ήταν χθες το απόγευμα, αλλά παιδιά, τι έγινε, δηλαδή.
1: Σου ήρθε 112.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ που μένω κοντά στο κέντρο, τέλος πάντων, μου ήρθε 112, ναι.
0: Ενημερώθηκα, αρμόδιας. Λοιπόν, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα τι ώρα ήταν, 7, 8, δεν ήταν 8, 7, 8, 8 παρά.
1: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτηρίου και φαίνεται να κατέρευσε και η οροφή, κατέρευσε η οροφή, η στέγη, πώς ναι. Να το πω. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε, ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός. Η φωτιά ευτυχώς έχει περιοριστεί. Αλλά τρομάξαμε. Ναι, το 112 ήταν για ετοιμότητα. Αλλά έδαξες κάτι βίντεο που ήταν τόσο πυκνή καπνία. Ακούγα φωνές, παίζανε παιδιά σε απόσταση. Δεν εννοώ εκεί τα παιδιά παίζανε. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο τρομακτικό.
1: Μα είναι ένας χώρος, το άλσο στο Γουδί.
0: Ήταν πιο δίπλα. Αλλά είχε ξέρεις, από πάνω. Παιδική χαρά, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω αν το είδες αυτό το βίντεο.
1: Έχει ένα υπέροχο πάρκο εκεί πέρα, το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα που είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Πραγματικά ήταν τρομακτικό και πολλοί στην Αθήνα είδαν ένα πυκνό καπνό, τον οποίο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν από πού προέρχεται. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τώρα πώς, τι να πω, πώς προκλήθηκε η φωτιά, τι να πω τώρα.
1: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι και το 2024 τι είχε γίνει. Θυμάσαι τη φωτιά στην Πεντέλη που είχε φτάσει μέχρι και, και το Γέρακα,
0: ναι,
1: και το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι
0: πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Την έβλεπε μπαλκόνι μου. Όταν δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, τώρα στην. Πάμε λίγο Μέση Ανατολή. Κάτι έκανα στο κινητό μου, όχι εντάξει. Πάμε λίγο Μέση Ανατολή.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα.

0: ναύλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων. Συναγερμός σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποιήσεις για πιθανή πυραυλική επίθεση. Τώρα, στο Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν σε ψυχραιμία και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν σε αμφισβήτηση, Στεφανία, την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές status quo από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν είχαμε την έναρξη των εχθροπραξιών. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
1: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Και έχεις και τον Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος, ή μάλλον να το πω αλλιώς, από το Κύριακο υπήρχε ένα brand affair μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν. Από το Σάββατο το πρωί απειλούσε να ισοπεδώσει το Ιράν. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν προηγηθεί κάποια σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας του.
0: Βεβαίως. Όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του J.D. Vance.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και βγήκε, λέει, και απείλησε να το ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει τέτοια απόπειρα. Χίλιοι πύραυλοι, έλεγε, είναι στραμμένοι και οπλισμένοι πάνω σας. Λοιπόν, μετά, επειδή έγινε όλο αυτό με τα στενά του Ορμούζ, την ανταλλαγή πυρών, βγήκε και είπε ότι, εγώ παιδιά, τι λέτε τώρα κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είπα και το Ιράν συνεχίζουν τις εγκατερνούντες επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως, βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει, τι είναι αυτά που λέτε, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωστά που λέει και λέει, είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού σε όλους.
0: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού για όλους.
1: Σχετικό. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Μα αν δεν άκουσε τον Τραμπ ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Λοιπόν, η αγορά.
0: Οπότε το είδες για πες που έχει φτάσει.
1: 3,75 περί, ναι, και έχει φτάσει 78,86 δολάρια. Καλά, μπορούν να αλλάζουν τώρα αυτά. Και συνέχεια αναβαρέλει και το αμερικανικό αργό έχει άνοδο 3,65% και έχει φτάσει τα 74,02 δολάρια αναβαρέλει.

0: Αυτή την εβδομάδα, τώρα στις αρχές εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης. Το που γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, που γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή από τη Βουλή, μιλώντας όταν απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, συζήτηση που είχαν για την ακρίβεια. Τώρα, οπότε, αναμένουμε τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά.
1: Κατά 5 λεπτά.
0: Το λίτρο. Το είπε. Και το πήγε ο κύριος Χατζηδάκης, νομίζω, μια συνέντευξη που έδωσε χθες. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όταν λέμε δηλαδή ερχόμενη εβδομάδα, εννοούμε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτέρα τη βγάζω έξω, Τρίτη. Τρίτο-Τετάρτη.
1: Και να σου πω κάτι. Ποια παροχή πιστεύεις ότι θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα?
0: Ποια παροχή?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε κάπως έτσι εβδομάδα-εβδομάδα, θα έχουμε κάτι καινούργιο.
0: Είσαι λίγο κακόπιστος. Αντί να σκέφτεσαι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Πάρε κόσμο.
0: Σιγά-σιγά. Όλα είναι θέμα timing, Αλέξανδρε.
1: Είναι μια παροχή.
0: Όλα είναι θέμα timing.
1: Την εβδομάδα.
0: Τυχαία λύνονται όλα. Μα τώρα βρέθηκε η λύση.
1: Μέχρι και αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί ξέρεις κάτι για τον Οκτώβριο?
1: Όχι, κάτι έχω ακούσει, δεν ξέρω τίποτα από μόνος μου.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Το εννοώ τώρα.
1: Κοίτα, ούτε και εγώ πιστεύω κάτι.
0: Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα λεγόμενα.
1: Στοιχήματα δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν ξέρω τουλάχιστον εσύ αν έχεις βάλει τα λεφτά σου κάπου.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τις ημερομηνίες των εκλογών.
1: Ναι.
0: Πέφτουν όλες οι όλα τα Σαββατοκύριακα που έφυγε στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα που φεύγει, που λείπει.
1: Τα δεδομένα είναι τα εξής. Ναι. Ότι τα επιτελεία είναι έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα 100%, ετοιμάζονται πυρετοδός. Και αρκετοί υποψήφοι.

0: είναι έτοιμη. Δηλαδή σε εκλογικές περιφέρειες το καλοκαίρι, φέτος τον Αύγουστο, τα πανηγύρια θα έχουν παρουσία πολλών πολιτικών να τους δει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση.
1: Και οπότε επίσης, σου λέει για να πάνε στην περιφέρεια, δώσε κάτι, βέβαια, δώστε κάτι. Δεν μπορώ να πάω, έτσι επίσης, μαδιά χέρια.
0: Και αρκετοί βουλευτές έχει καιρό να τους δει Αθήνα. Δηλαδή έρχονται για τα απαραίτητα, αλλά είναι κυρίως στις εκλογικές τους περιφέρειες.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό ήταν ένας φόβος γενικότερα που υπήρχε, ειδικά προφανώς για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Να κατέβουν τα μολύβια αυτό.
1: Τα μολύβια αυτό. Δηλαδή, ότι γενικότερα ότι υπήρχε αυτό το κλίμα ότι βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε πολύ έντονη, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα. Τι να πω δηλαδή.
0: Βρίσκεται, δεν βρίσκεται.
1: Βρίσκεται. Και αυτό είναι, ξέρεις, λίγο και το αντιφατικό ή παράδοξο. Γιατί από αυτό το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά κάποιο τρόπο. Της εκλογικής ετοιμότητας, παρότι λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, γιατί και κατά τον άλλο τρόπο λέει και ξαναλέει ότι θα γίνουν από το Μάρτιο και έπειτα.
1: Ναι, όχι, ναι, αλλά λέω από το Μάιο το έχει δώσει αυτό το κατά κάποιο τρόπο. Με τον. Κοίτα, από τη μία καλό είναι, γιατί καλό είναι να γυρίσουν τα στελέχη της
0: Καλό είναι να έχουν πολύ έντονη παρουσία στις εκλογικές περιφέρειες όλοι οι πολιτικοί.
1: Καλό είναι να μιλήσουν με την κοινωνία. Με αυτή τη λογική το λέω, γιατί την έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ότι καλά τους έκανε και τους έστειλε πίσω στην κοινωνία. Δεν έκανε άσχημα, καλά έκανε.
0: Και να μην τους έστειλε, νομίζω μόλις θα πηγαίνανε.
1: Όχι, εσύ. Σου λέω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει εκλογική ετοιμότητα για την άλλη να λες ότι οι εκλογές θα γίνουν όρατα στην άνοιξη του 27. Αυτό λέω. Αλλά. Τέλος πάντων, οι βουλευτές κινούνται λες και έχουν. Είμαστε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου.
0: Βεβαίως.
1: Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε.
0: 30,
1: α, έχουν αλλάξει τα πράγματα από σήμερα. Ριζικά βλέπω.
0: Βεβαίως. Δεν θα πάρεις ανάσα, Στεφανία Κασίμη.
1: Ριζικά βλέπω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, όντως περιμένουμε κάποια πράγματα να δούμε και τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έχεις καμία πληροφορία για το καλάθι?
0: Δεν έχω καμία πληροφορία για το καλάθι, τουλάχιστον για να την πω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό για το οποίο όμως έχω πληροφορία.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ενδεχομένως καινούργια πράγματα όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει η αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα. Και μιλάμε για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αλλά. Και τις συλλήψεις που έγιναν για την Μαρφίν, για αυτό το οποίο συνέβη, την τραγωδία που συνέβη, το φωνικό εμπρισμό.
1: Το Μάιο του 2010.
0: Το Μάιο του 2010. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Ελλάς.
1: Για την επίθεση τώρα, για την επίθεση στο σπίτι της Αυροδίτης Νέστορα.
0: Και στον, των δύο άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μισό λεπτό. Η ομάδα στο σπίτι της, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτοί οι τρεις, είναι κι άλλοι.
0: Λοιπόν, η αστυνομία εστιάζει και σε άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν παίξει καθοδηγητικό ρόλο, να μην συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι στην επίθεση αυτή, αλλά που συμμετείχαν στον οργανωτικό σχεδιασμό. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν άλλοι, μια άλλη ομάδα αντίστοιχη, που έκανε τις εμπριστικές επιθέσεις στις δύο άλλες πολυκατοικίες.
1: Καλά, το λέει. Σίγουρα υπάρχει. Κάποιος τις έκανε.
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά αρκετά κοντά. Θεωρείς και εσύ ότι είναι αρκετά κοντά στον εντοπισμό, στην ταυτοποίησή τους.
0: Αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
1: Για τις άλλες δύο επιθέσεις.
0: Θα τις δούμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή, περίπου 9 μέρες μετά τα δολοφονικά εμπριστικά χτυπήματα της 1ης Ιουλίου. Και εκτιμάει η αστυνομία ότι εκτός από αυτά τα δύο άτομα, το ζευγάρι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο. Είχαν ένα οργανωτικό σκέλος στις επιθέσεις αυτές.
1: Νομίζω πάντως ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή και τα στελέχη της αστυνομίας, αντιλαμβάνομαι ότι και τα δύο κινητά των δύο βασικών κατηγορουμένων. Να πούμε ότι ο ένας, ο 24χρονος, 24 δεν είναι,
0: ναι.
1: Ο ένας, ο 24χρονος, δηλαδή, ο οποίος έδωσε υποτίθεται το σπίτι, είναι ιδιοκτήτης του διαμέρισματος.
0: Δεν συμμετείχε στην επίθεση.
1: Που δεν συμμετείχε, φαίνεται. Σήμερα από τη δικογραφία όλα αυτά. Δεν συμμετείχε στην επίθεση, υποτίθεται έδωσε στους δύο βασικούς κατηγορούμενους στο σπίτι. Αυτός το αρνείται ότι ήξερε τι θα γίνει και ότι δεν είχε και επαφή με άτομα από το εξωτερικό χώρο. Έτσι λέει. Το έδωσε κάτι άλλους φίλους, δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί τα κλειδιά. Και ότι με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω. Λέει δεν τους γνωρίζει καθόλου. Σε ό,τι αφορά στους άλλους δύο. τα κινητά τους και της κοπέλας και της 26χρονης, μάμα της ηλικίας, έχουν γίνει στο συλλήψεις μάμα της ηλικίας, και του 29χρονου, είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, γίνονται φίλο και φτερό. Της κοπέλας έχει βρεθεί ανοιχτό του 29χρονου, ο οποίος το πέταξε σε πανικό από τον τρίτο όροφο, από το παράθυρο, αλλά το κινητό είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε δεν έσπασε. Ήταν κλειστό, αλλά εντάξει, πλέον αυτά δεν είναι πρόβλημα. Οπότε εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγούσουν και στα ίχνη των υπολείπων μελών
0: της οργάνωσης,
1: να βρουν κάποιο προσχέδιο προκήρυξη, να βρουν κάτι παλιό. Θα πούμε και κάποια που θα γυρίσουμε.
0: Έχουμε να δούμε αρκετά.
1: Ωραία, θα πούμε και κάποια
0: εβδομάδα.
1: Πράγματα να γυρίσουμε.
0: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από το FM στους 103,3. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Στους 97,8.

0: Κύριε Αλέξανδρε Κόντι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εκτός μπήκατε στην παρέα μας τώρα. Αλέξανδρος Κόντι, σε παραλαμβάνω.
1: Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η φίλη μου, η Βιβλιώτη και η άλλη φίλη μου, η Αναστασία Κερκελεζίου. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση για τις έρευνες που γίνονται στην Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιφέσεις. Λέγαμε για τα κινητά ότι ο 29χρονος το πέταξε σε πανικό από το παράθυρο, ότι έπεσε κάτω, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε η αστυνομική σώθηκε και δεν έχει ζημιές, γιατί είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε παρότι είναι κλειστό, πιστεύουν και εκτιμούν ότι ενδέχεται να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, δηλαδή έξω και τις κλήσεις και τη λίστα των επαφών. Ψάχνουν και κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης ή για παλαιότερες. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες αυτή την ιστορία να υπάρχει.
1: Για νέες γλύψεις εννοείς.
0: Όχι, για προκήρυξη εννοώ.
1: Για προκήρυξη, ναι, είναι πάρα
0: αλλά
1: πολύ
0: μπορεί
1: δύσκολο
0: να βρουν για παλαιότερες υποθέσεις ενδεχομένως χρήσιμα πράγματα. Λέγεται ότι στο κινητό της 26χρονης έχει βρεθεί και ένα, πώς το λέμε αυτά στο κινητό που βάζουμε την τοποθεσία.
1: Ένα πιν.
0: Ένα πιν που είναι μια αστυνομική υπηρεσία. Οπότε το εξετάζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Ξέρω, κάποιον ενδεχομένως.
1: Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτή από την αστυνομία. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία φέρεται να συμμετείχαν είτε στο σχεδιασμό είτε στα άλλα δύο χτυπήματα αυτού του μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
0: Και υπάρχει και μια ομπρέλα επίσης.
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει μία ομπρέλα που βοήθησε και τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δύο συλληφθέντων. Υπήρχαν δηλαδή κάποια λάθη. Το ένα ήταν αυτό με τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είχαν χαρτογραφήσει με την περιοχή, αλλά δεν είχαν εντοπίσει μία κάμερα, με αποτέλεσμα να βγάλουν, να μην έχουν κουκούλες και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των
1: προσώπων
0: τους. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν βγει από το ορμητήριο Παύλα Κρυσφύγετο με μία ομπρέλα. Αυτό το κάνανε προφανώς για να αποφύγουν την καταγραφή από κάμερες. Αλλά και έχει εντοπιστεί μάλιστα και στην κατόψη. Βγήκανε με ομπρέλα από το σπίτι και όχι με κουκούλα, για να μην καταγραφούν από τη μία. Και δεν ξέρω, να μην δώσουν στόχο από την άλλη. Βέβαια, με ομπρέλα κατά καλό καιρό, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό είχαν πάρει την ομπρέλα για να κάνουν την κατόπτευση τις προηγούμενες ημέρες, για να χαρτογραφήσουν το δρομόλογο για να δουν που υπάρχει κάμερες, που είπαμε ότι μία τους ξέφυγε. Λοιπόν, αλλά αυτό τους βοήθησε, γιατί τις αρχές, ότι αυτή η ομπρέλα υπήρχε σε υποθέσεις του 22 που είχαν αποδοθεί σε μια οργάνωση στην οποία συμμετείχε και η 26χρονη, οπότε λίγο κάπως αυτό περιόρισε τον κύκλο των υπόπτων και τους οδήγησε σε αυτούς. Λοιπόν, αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της Μαρφίνα.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Αυτό θα σου λέγα τώρα.
0: Ότι λοιπόν, θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Θα υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχάς, έχουμε τρία εντάλματα σύλληψης. Έχουν εκτελεστεί τα δύο. Μιλάμε για δύο 42χρονους. Το τρίτο εντάλμα σύλληψης αφορά μια 46χρονη, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη χώρα. Έχει. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία, έχει μια διαφορετική ζωή πλέον, έχει κάνει οικογένεια κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σύλληψή της, η διαδικασία της σύλληψής της.
0: Επιστρέφει, έχει δηλώσει αθώα και δηλώνει ότι επιστρέφει και θέλει να καταθέσει
1: ακριβώς,
0: στις αρχές.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας για τη συμμετοχή τους στο χτύπημα στην τράπεζα που προκάλεσε τους τρεις θανάτους μία εκ των οποίων, των υπαλλήλων, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Είναι ένα περιστατικό, παραμένει μια ανοιχτή πληγή πιστεύω από το 2010 μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει την κατάληξη της προηγούμενης υπόθεσης.
0: Για την ίδια υπόθεση, για τη Μαρφή.
1: Για τη Μαρφή. Ναι. Πρέπει να θυμίσω ότι το 2016 δύο...
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Δύο άνθρωποι που είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο, είχαν συλληφθεί, κρατούνταν για περισσότερο από 1,5 χρόνο στις φυλακές, αθωώθηκαν πανηγυρικά. Δεν υπήρχε, όχι μόνο δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους, αλλά προέκυψε βίντεο το οποίο τη στιγμή της επίθεσης τους έδειχνε να βρίσκονται περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από, από την οδό σταδίου που βρισκόταν η τράπεζα. Κάτι το οποίο ήταν αδιάψευστος μάρτυρας, ναι, για την μη συμμετοχή τους σε αυτή,
0: εντάξει,
1: την επίθεση.
0: Τώρα υποτίθεται έχουν όμως, υποτίθεται λένε ότι είναι και καλά δεμένη δικογραφία. Μένει να το δούμε. 120 σελίδες είναι αυτή η πραγματογνωμοσύνη πάνω στην οποία έχουν βασιστεί τα εντάλματα.
1: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο ψηλός, υπάρχει ο κουκλοφόρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κάμερες και η αστυνομία θεωρεί, εκτιμά, έχει αποδώσει μάλλον ακριβείς ρόλους τι έκανε ο καθένας, ναι, τη στιγμή της επίθεσης. Ποιος με την Βαριοπούλα έσπασε την πρόσωπη της τράπεζας, ποιος πέταξε μέσα την Μολότοφ και πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία.
0: Αν μου επιτρέψεις, αυτό είναι για να, γιατί όλοι, είναι και, ξέρεις, δεν μπορούν να το παρακολουθούν όλοι και κάθε λεπτό την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι καταρχάς ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πήραν μέρος 12 άτομα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τις αρχές όλα αυτά, για να μην το λέω σε κάθε πρόταση. Λοιπόν, φέρεται να είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, να είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιοι ήταν εκτελεστές, εκτελεστικός βραχίων, συγγνώμη, της επίθεσης. Κάποιοι ήταν οι συντονιστές. Οπότε κάποιοι πήγαν στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και οι πέντε, η ομάδα Κρούς, όπως τη λένε, πήγαν προς την Μαρφίν. Οπότε αυτοί οι πέντε έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, έσπασαν την τζαμαρία, πέταξε εσωτερικό μία τουλάχιστον μολότοφ, έκανα και τη χρήση του εφιλεκτήρου υλικού, επεκτάθηκε φωτιά, δυστυχώς τα θυμόμαστε όλοι. Οπότε οι αστυνομικοί πήραν κάποιες, αφού είχαν πάρει εκεί και από την κρατική ασφάλεια και είχαν πάρει και από διάφορες υπηρεσίες, από διάφορες πηγές, φωτογραφίες και βίντεο που είχαν καταγράψει την επίθεση σε κάθε στάδιο. Προέκυψε λοιπόν αυτή η ομάδα των 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε αυτές τις δύο επιχειρησιακές υποομάδες. Κωδικοποίησαν τους 12 υπόπτους, βάλανε αριθμούς, πήρανε και κάποιες μαρτυρίες, υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, υπήρχαν 9 μαρτυρίες που δίνανε στις αρχές πολλές λεπτομέρειες, περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και ρούχα των δραστών. Και μετά υπάρχει μία υπόθεση το 2020, το Σεπτέμβριο του 2020, όταν η εντρομοκρατική συλλαμβάνει έναν δεξιαστή από τη Θεσσαλονίκη που είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός βιομηχάνου.
1: Ναι.
0: Συνεργός γνωστού κακοποιού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν εντοπιστεί κάποια κρυκτικά σε μια αποθήκη στο Κουκάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατασκευή υπολογιστής της συντρόφου. Και μέσα αυτό.
1: Και εκεί βρέθηκε μια φωτογραφία.
0: Βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 19, όπου τρία άτομα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν με αυτά εκπληκτικά,
1: ναι,
0: των δραστών της Μαρφίν. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα σακίδιο, λέει, με μια πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά και έναν μικρό σταυρό. Αυτό εστάλει στα εγκληματολογικά για ψηφιακή ανάλυση και όλα τα υπόλοιπα. Και η τελική απάντηση δόθηκε, λέει, πριν από 3 εβδομάδες και έτσι κάπως ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές οι ύποπτοι και επιβεβαιώθηκε η παρουσία τους στον τρόπο της τραγωδίας. Και μετά, οπότε μπήκανε οι αριθμοί, ο ύποπτος καταλάβανε ποιος είναι ο 8-10. Καταλαβες?
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα,
0: υπήρχε και το ανώνυμο email που ήρθε εν τω μεταξύ,
1: γιατί ήταν,
0: υποτίθεται, τον Απρίλιο του 6 έφτασε ένα ανώνυμο email στην αστυνομία, στο ελληνικό FBI, και έλεγε 8 συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρισμό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι καταρχάς η αστυνομία μέσα σε όλα αυτά, έχει, εκτός μάλλον από όλα αυτά, έχει αξιοποιήσει και άλλα δύο υλικά. Μιλάμε για βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει μια οπτική που δεν έχουμε εμείς δημοσιογραφικά, που έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτήν την υπόθεση.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Βεβαίως. Επίσης, έχει και υλικό από ξένους φωτορεπόρτερ. Είχαν έρθει λοιπόν και ξένοι δημοσιογράφοι, ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Τότε η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, λόγω των πολλών διαδηλώσεων, λόγω των μνημονίων και λόγω των επεισοδίων που γίνονταν. Υπάρχει λοιπόν και υλικό που κατασχέθηκε από ξένους φωτορεπόρτερ και επίσης αξιοποιήθηκε από την αστυνομία. Παράλληλα, θέλω να σας πω το εξής. Νομικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο δικογραφία η οποία βασίζεται σε ρούχα, σε παπούτσια, σε τσάντες, σε καπέλα κτλ. Το ξέρεις, το θυμάσαι και εσύ παλαιότερα, ότι τέτοιες δικογραφίες έχουν καταρρεύσει καλώς ή κακώς στο ακροατήριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της επίθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι υπάλληλοι της τράπεζας, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρώτοι που περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί με αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει, επειδή λέμε της αστυνομίας, πρέπει να πούμε και μια άλλη υπόθεση η οποία μας απασχολεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο, και βεβαίως μιλάω για την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος.
0: Α, βέβαια. Εννοείται.
1: Η οποία δεν είχε, δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Είναι η πρώτη φορά, Στεφανία, που από τότε που θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, που βλέπω όλη την αστυνομία να μην σπέβδει να δικαιολογήσει τους αξιωματικούς της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι από τις λίγες. Ή αν δεν είναι μοναδική φορά.
1: Θεωρώ ότι είναι μοναδική φορά που αστυνομικοί, όχι μόνο επισήμως με την πλευρά από την άποψη των ανακοινώσεων, αλλά και όταν τους μιλάς κατηδίαν, μιλούν για τα κακώς κείμενα, τι έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο αξιωματικοί της όποια αργολίδας, οι οποίοι έκαναν σύνα στον 20χρονο. Ο 20χρονος ήταν αυτιστικός, είχε αυτισμό.
0: Ναι, ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ποσοστό αναπηρία 89%.
1: Είχε και στο παρελθόν υποστεί μια πολύ κακή εμπειρία με τις αρχές. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Είχε στο αυτοκίνητό του ένα μικρό αεροβόλο όπλο, το οποίο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πέταξε στο δρόμο. Αυτό οι ίδιοι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη λένε ότι τους προκάλεσε περισσότερες υποψίες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιος ύποπτος για κλοπές σε ATM, που υπάρχει μια συμμορία που ταλανίζει την περιοχή. Τον καταδίωξαν, τον στρίμωξαν, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε κάποια φάση ο 20χρονος, πεζός εγκλωβίστηκε σε έναν τείχο ενός εγκατελειμμένου κτηρίου, πυροβόλησαν 13 με 21 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε στον αέρα.
0: Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, δεν είμαι δικαστήριο και ούτε είμαι πραγματογνώμονας, αλλά αυτή ακριβώς η ιστορία, έτσι όπως την περιέγραψες, είναι. Θα το κάνω. Και άσκοποι πυροβολισμοί, άσκοποι βία.
1: 13 με 21 φορές στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία αστυνομική πρακτική, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα εγχειρίδια που να λέει ότι μπορείς να πυροβολείς στον αέρα για εκφοβισμό. Καμία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: 20 φορές.
1: Και πολύ δε μάλλον όταν αυτό γίνεται 13 με 21 φορές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη βαλιστική έρευνα στον τοίχο εκεί πέρα που είχε εγκλωβιστεί ο 20χρονος, για να δουν αν τα ίχνη που υπάρχουν στον τοίχο προέρχονται όντως από τις σφαίρες των αστυνομικών, κάτι το οποίο είναι σχεδόν απόλυτο βέβαιο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως βαλιστική έρευνα και στον τρόπο που στη σφαίρα που καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του 20χρονου, που οι αστυνομικοί είπαν ότι χτύπησε κάπου αλλού η σφαίρα που χτύπησαμε, που ρίξαμε στον αέρα και κατέληξε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Ναι, κάτι το οποίο επίσης δεν μπορεί να στέκει.
0: Να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο προφανώς.
1: Διότι ο 20χρονος κατέληξε, δυστυχώς, το βράδυ του Σαββάτου.
0: Οπότε λογικά, πλέον, όχι λογικά, ή θα αναβαθμιστεί ή αναβαθμίζει. Δεν είναι κάτι, αν δεν έχει γίνει και τυπικό είναι. Θα αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα κληθούν και ξανά, έστω και τυπικά παρότι.
1: Θα κληθούν ξανά.
0: Αφού αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο, καλούνται κανονικά επειδή υπάρχει άλλη κατηγορία εκ νέου σε απολογία. Λοιπόν.
1: Θα κληθούν ξανά και πρέπει να σου πω ότι ελπίζω να είναι τελευταία φορά που βλέπουμε τέτοια πρακτική και τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας. Παρακαλώ.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα πολιτικά.
1: Να πάμε στα πολιτικά.
0: Α, πριν πάμε στα πολιτικά, να πούμε γιατί είναι λίγο πολιτικό-αστυνομικό όλο αυτό. Γιατί γελάς?
1: Γιατί είχα ετοιμάσει να σου πω και μια άλλη είδηση, αλλά θέλω να σου πω πιο μετά. Αλλά...
0: Επειδή είμαστε στο κομμάτι αυτό, να πούμε απλώς, γιατί υπήρχε και καταδίκη από τα περισσότερα κόμματα.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Εννοείται, ναι. Και καλές ήταν οι ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι από όλα, πρέπει να το κοιτάξω.
1: Οι ανακοινώσεις πάντως ήταν καλές.
0: Μιλάμε για τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη. Μιλάμε για απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας την πράξη του και με τις πράξεις τους και με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Βολουδάκη απάντησε, βγήκε, την άκουσα κιόλας, και στην ανάρτησή της και μετά στη συνέντευξή της, πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέγοντας ότι κανείς δεν έχει και το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσο και τη βία στα σπίτια. Τους χαρακτήρισε τους δράστες άνδρους και θρασίδηλους. Σίγουρα είδα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα είδα εγώ. Έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι καταδίκες των κομμάτων θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι μου φαίνεται εξαιρετικά παράτερο και αναχρονιστικό και κάτι το οποίο ανοίξει σε παλαιότερες εποχές. Το γεγονός των εμπριστικών επιθέσεων, οι τοποθετήσεις των γκαζακιών, η Μολότοφ, όλη αυτή η διαδικασία, η εντός πολλών εισαγωγικών πάλι, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στο 2026 και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο ότι η αστυνομία, οι ιδιωτικές αρχές πλέον έχουν πολλά μέσα για να προχωρούν στην σύλληψη, στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων και στο να τους οδηγούν στην δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι, ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, ότι αυτές είναι οι τελευταίες επιθέσεις που βλέπουμε και οι τελευταίες πρακτικές που βλέπουμε να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο.
0: Επειδή
1: όμως είμαστε στα αστυνομικά, θέλω να σου πω κάτι το οποίο επίσης με πήγε σε παλαιότερες εποχές. Yes. Πολύ καλύτερες εικόνες βεβαίως. Είχαμε στα Κουφονίσια μια σύλληψη ενός κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη? Ήταν ένα σκαφάκι,
0: ναι,
1: και πήγε στην δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, στην Ιταλίδα.
0: Α, στην Ιταλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, είναι.
1: Με το σκαφάκι.
0: Εκεί που πας τον Αύγουστο, μία πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Κυριολεκτικά, δεν είναι.
1: Πραγματικά,
0: είναι όντως η μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
1: Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, ήταν αυτός ο άνθρωπος με το μικρό του σκάφος, το οποίο δεν διέθετε καμία άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, παρέμενε στην περιοχή και πουλούσε διάφορα προϊόντα στους λουόμενους. Βεβαίως συνελήφθη, βεβαίως υπάρχει δικογραφία, εννοείται ότι δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος, πολύ σοβαρό, δεν είναι κακοποιός, αλλά μου θύμισε παλιότερες εικόνες που έβγαινε ο άνθρωπος με τα καρπούσια στις παραλίες, τα πουλούσε στους λουόμενους, εκτός από τις λουκουμάδες.
0: Λουκουμάδες.
1: Και λουκουμάδες, αλλά έχω προλάβει και καρπούσια. Και επίσης έχω προλάβει και μουλαράκι στην παραλία.
0: Μουλαράκι.
1: Μουλαράκι να προχωράει στην παραλία, να πουλάει καρπούσια, πεπόνια, φρούτα,
0: αλήθεια,
1: διάφορα. Εννοείται. Λοιπόν, στη Σάμο το είχαμε αυτό. Πήγαινε στην παραλία στο Πυθαγόριο. Ένας τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ γνωστός στο νησί όμως, και πουλούσε με το μουλαράκι καρπούσια, πεπόνια, ροδάκινα και διάφορα άλλα φρούτα στους λιόμενους. Σίγουρα και ο ίδιος δεν είχε άδεια, ούτε ο ίδιος ούτε το μουλάρι του.
0: Ναι, πάντως αυτή η καντίνα, νομίζω ότι στα Κουφονίσια, εννοούμε, η πλωτή καντίνα, αντιδρούν και οι κάτοικοι, γιατί, ή τουλάχιστον κάποιοι κάτοικοι, γιατί ανήκει η παραλία σε δίκτυο Natura.
1: Εννοείται ότι, έτσι, πρέπει να αντιδράσουν οι κάτοικοι, και να σου πω κάτι, εννοείται ότι αν πάρεις μία-μία τις παραλίες της χώρας, νομίζω ότι θα βγουν και άλλες τέτοιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Απλά στα Κουφονίσια, συγγνώμη που θα το πω, ειλικρινά, συγγνώμη που θα το πω, στα Κουφονίσια έχει και άλλα προβλήματα πέρα την καντίνα.
1: Για πες ένα.
0: Εσύ δεν μπορεί να μην έχει αέρα με τόσο υπερτουρισμό και να του είναι πρόβλημα η καντίνα, αυτό εννοώ. Η καντίνα προφανώς είναι το δίκτυο Natura 2000, περιλαμβάνει περιοχές με πολύ ιδιαίτερη οικολογική αξία, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, καθαστηριότητα, έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρεις τι θέλω να δω, Στεφανία μου.
0: Λέω για τον. Ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός λοιπόν, από το.
1: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Καντίνα.
1: Που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά. Είναι το, η ίδρυυση είναι
0: βέβαια,
1: πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Το διαθέσιμο πόσιμο νερό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο το οποίο πραγματικά.
0: Για τη δόμηση, εγώ τώρα εννοούσα.
1: Η δόμηση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ
0: βέβαια.
1: Σοβαρό ζήτημα για τα νησιά.
0: Και μετά θα μετά, αυτά είναι σε όλα αυτά τα κομμάτια. Υπάρχει και η υγεία, βεβαίως.
1: Αυτό δυστυχώς είναι μόνιμο ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για τα μικρά, αλλά και, για τα μεγαλύτερα,
0: όλα.
1: Και για τα μεγαλύτερα νησιά. Και πρέπει να σου πω όμως, επειδή βρισκόμαστε το καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε σε πολύ όμορφες παραλίες, θέλω να δω. Πώς θα λειτουργήσει και φέτος το MyCost, η εφαρμογή που λειτουργεί.
0: MyCost, ναι.
1: Ναι, η εφαρμογή που λειτουργεί δείχνει τα όρια που πρέπει να τοποθετούν οι επιχειρηματίες τις ξαπλώστρες και που μπορούν να τις εκμεταλλεύονται. Θέλω να δω όχι μόνο πόσες καταγγελίες θα γίνουν, αλλά και πόσες πραγματικά θα καταλήξουν σε πρόστιμα στους επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα της
0: ώρας. Δεν προλάβαμε να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο, λέω, στην επόμενη ώρα. Και αύριο θα τα πούμε δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις. Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο συναγερμό έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Badminton στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σε σχεδόν 4.500 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνώμενοι.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό Αλεξάνδερ Ζβέρεφ. Για τον Ξίνερ ήταν ο πέμπτος τίτλος σε Grand Slam στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα, εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 7.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Νίκος Αβρανίδης στο απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η εφηβουλευτική Αναστασία Γεργιλεζίου. Και στο ένα μικρόφωνο είναι η Στεφανία Κασίμη.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Πριν από αυτό όμως πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Νομίζω ότι είχαμε τον κύριο Ρίζο ήδη, αλλά δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Πες λοιπόν τι θα κάνουμε και τι θα ακούσουμε.
0: Τον έχουμε τον κύριο
1: Ρίζο. Τον έχουμε
0: τον κύριο Ρίζο. Αυτό προσπαθούσα να δω αν τον έχουμε. Λοιπόν, κύριο Διονύσιος Ρίζος, τον έχουμε κάθε, είναι κοντά μας κάθε Δευτέρα. Και συζητάμε θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Είναι δικηγόρος, ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Ρίζο και καλημέρα καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές.
1: Τι έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα από πλευράς επικαιρότητας τουλάχιστον?
2: Στο επίπεδο των δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση και στις συντάξεις, το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και συζητιέται, μάλλον υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν οι ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη συντάξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζήτημα που αφορά περίπου 80.000 ενεργές περιπτώσεις συνταξιούχων. Αφορά την μείωση που θα έπρεπε να γίνει στη σύνταξή τους μετά την τριετία από το 70% στο 35%. Κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα έρθει μια διάταξη από την κυβέρνηση η οποία θα θεσπίσει το ότι η σύνταξη κυρίας πλέον παραμένει εφόρου ζωής στο 70%, πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Mm-hmm.
1: Ανεβάζει για πάρα πολύ κόσμο.
2: Ανεβάζει κατά πολύ το εισόδημα όσων είναι ήδη συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το 16 και μετά. Και από εδώ και πέρα όλους όσους πρόκειται να συνταξιδοτηθούν με μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. Επίσης ορίζει ότι σε όσους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η περικοπή δεν θα επιστρέψουν χρήματα όσα χρέωστε τους καταβληθέντα, mm-hmm. ενώ σε όσους έχει γίνει η περικοπή, πρόκειται για περίπου 20.000 συνταξιούχους του δημοσίου, θα επιστραφεί το ποσό, μάλλον θα ανέβει ξανά στο 70% της σύνταξης, όμως δεν θα επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά τα οποία έχουν περικοπεί.
0: Ναι, επειδή υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από το, που διαβάζα τις προηγούμενες μέρες από το νέο δίκτυο συνταξιούχων, υπάρχει κάποιοι λοιπόν που μένουν εκτός?
2: Είναι όσοι έχουν λάβει σύνταξη λόγω θανάτου πριν το Μάιο του 2016 και στους οποίους είχαν γίνει οι περικοπές κανονικά μέσω των καταστατικών διατάξεων των ταμείων, οι οποίοι δεν πρόκειται να αυξηθεί η σύνταξή τους, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, μια άνηση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων.
2: Προφανώς και είναι μια άνηση μεταχείριση και ανοίγει και το δρόμο για επιδιώξεις δικαστικές για όλη αυτή την ομάδα των συνταξιούχων λόγω θανάτου που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016.
0: Ναι, για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ?
2: Για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ θα πρέπει η διάταξη να διευκρινίσει ρητά πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Γιατί οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ είχαν ένα θέμα εκεί με τη βασική σύνταξη, που ήταν το κομμάτι που είχε χορηγηθεί στον θανόντα χωρίς εισφορές, το οποίο περικοπτόταν έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση επί της διατάξεως. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πρώτα τη διάταξη και μετά να δούμε αν είναι μέσα ή έξω η συνταξιούχη του πρώην ΟΓΑ. Φαίνεται ότι θα είναι έξω. Οπότε και εδώ έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση περίπου 10 με 15.000 συνταξιούχων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι και. Δεν είναι για τις επικουρικές συντάξεις, κυρία.
2: Όχι, όχι. Όχι, η αναφορά ήταν για τις κύριες συντάξεις και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η διάταξη, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις κύριες.
0: Ναι, άρα αυτό αυτή τη στιγμή δεν το πιάνει καθόλου η ρύθμιση. Φαίνεται βεβαίως να μην το πιάνει.
2: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε τη ρύθμιση, επομένως δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πληροφορίες πότε θα έρθει.
2: Μάλλον μέσα στα θερινά τμήματα της Βουλής, έτσι ώστε να είναι έτοιμο και προς εξαγγελία το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Είπατε δεύτερη. Τώρα... Ρίζο και θυμήθηκα την εισφορά αλληλεγγύη. Κάθε φορά που λέτε αυτή τη λέξη, βεβαίως. Αυτή θυμάμαι. Την εισφορά αλληλεγγύη.
1: Και όχι μόνο να πω εγώ.
0: Εντάξει, απλώς ο κύριο Ρίζο είναι το χαμένο του θέμα. Λέει ότι κάθε φορά εξαγγέλλεται και δεν γίνεται.
2: Κάθε χρόνο εξαγγέλλεται ότι κάτι θα κάνουμε με την ισφορική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιού.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας.
2: Άλλο ζήτημα επικαιρότητα σοβαρό ήταν, ήρθε η 13η σύνταξη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά.
2: Στην επικαιρότητα λόγω και πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ κάποια μέτρα που θεωρεί το ίδιο προγραμματικά σε σχέση με τους συνταξιούχους.
1: Ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη αν ξέρει πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν ξέρω όμως πραγματικά αν εκτιμάτε ότι φέτος θα έχουμε εξελίξει γύρω από αυτό το θέμα.
2: Η 13η σύνταξη, καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι 15-16 χρόνια πριν σε αυτή τη χώρα χορηγούνταν στους συνταξιούχους δύο επιπλέον παροχές πλήρης. Το δώρο Χριστουγέννων και μία ενιαία που ήταν το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το 2010 αυτά τα ποσά περικόπηκαν, χορηγήθηκαν σε όσους ήταν πάνω από 60 ετών και αφορούσαν 800 ευρώ συνολικά, 400 ευρώ. Δώρο Χριστουγέννων και από 200 ευρώ επίδομα αδείας και δώρο Πάσχα. Το 2012 περικόπηκαν πλήρως. Καταβολή ενός ποσού τέτοιου έγινε ξανά το τελευταίο έτος της κυβέρνησης Τσίπρα με την καταβολή ενός ποσού ενίσχυσης του συνταξιούχους. Mm-hmm. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία και φέτος με την διεύρυνση της βάσης θα χορηγηθεί ένα ποσό 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών με τη διεύρυνση της βάσης, με φορολογικά όμως κριτήρια και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία αποκλείουν κάποιους από εκεί. Από εκεί και πέρα, η πρόταση που έφερε στο τραπέζι ως εναλλακτική το ΠΑΣΟΚ αφορά την παροχή ενός ποσού, το οποίο μαζί με το, αν κατάλαβα καλά, μαζί με το ποσό που χορηγείται σήμερα, μέσα σε 4 χρόνια θα φτάσει μια πλήρη 13η σύνταξη. Δηλαδή θα δοθεί ένα ποσό στον πρώτο χρόνο υποθετικής διακυβέρνησης και ένα δεύτερο στον τρίτο, δηλαδή κλιμακωτά, έτσι ώστε να φτάσουμε στη χορήγηση 13η σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων.
0: Να πούμε ότι σήμερα στη μία ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Κουτρουμάνης και ο κύριος Τσουκαλάς θα έχουν συνέντευξη τύπου στη μία ώρα σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
2: Οπότε
0: αναμένουμε να ακούσουμε και κάποια πράγματα, 17 δεσμεύσεις.
2: Είναι ένα ωραίο πολιτικό ζήτημα. Είχαμε ξεχάσει πως είναι να συζητάμε πολιτικά ζητήματα. Προφανώς και είναι πολύ υποφελές να συζητώνται τέτοιου είδους ζητήματα στον πολιτικό διάλογο από άλλα που δεν έχουν κανένα.
1: Και αν τα κόμματα να πληροδοτήσουν σε τέτοιες παροχές, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι, τέλος
2: πάντων. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και μια διάθεση κοστολόγησης όλων αυτών, mm-hmm. δεν είναι θέμα πλειοδοσίας, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν κάποια ποσά στο τραπέζι που λες είτε ο ένας είτε ο άλλος ότι γι' αυτό θα δαπανηθούν τόσα χρήματα. Επομένως, είναι λίγο πιο εύκολο να αναζητηθεί πλέον η.
0: Μέσω του Γενικού Λογιστηρίου μπορούν να κοστολογήσουν τα μέτρα. Υπήρχαν πάντως δημοσιεύματα, κύριε Ρίζο, το Σαββατοκύριακο, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Ελεύθερου Τύπου, που ανέφεραν ότι στη λίστα των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση άμεση του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 4,46. Είτε αυτό θα γίνει από τον ερχόμενο Νοέμβριο ή εναλλακτικά θα γίνει από τα 300 στα 400 ευρώ το Νοέμβριο και στα επίπεδα μιας πλήρους σύνταξης το 2027. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εφικτό κάτι τέτοιο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τα δημοσιονομικά, δηλαδή αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά είναι και μια ορθή προσέγγιση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μνημονιακή περίοδο οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα στα εισοδήματά τους Α και Β. Η αξία του χρήματος και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των συνταξιούχων, γιατί οι συνταξιούχοι, αν εξαιρέσει τη μικρή αύξηση που παίρνουν κάθε χρόνο πλέον λόγω του συνδυασμού του ρυθμού ανάπτυξης με τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όλο αυτό το κομμάτι ξανεμίζεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, με συνέπεια να χρήζουν βοήθειας σημαντικής, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι εκτός αγοράς εργασίας, δεν έχουν από κάπου αλλού εισόδημα.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Ρίζο, ότι αυτά τα ζητήματα και τα εργασιακά αλλά και τα συνταξιοδοτικά θα είναι στο επίκεντρο των επόμενων μηνών?
2: Θεωρώ ότι θα είναι σαφώς στο επίκεντρο των επόμενων μηνών, mm-hmm. γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών. Είναι μεγάλη, είναι τεράστιο αριθμός οι συνταξιούχοι στη χώρα. Είναι νομίζω το 1/3 αυτή τη στιγμή όπου λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο σύνταξη. Και όχι μόνο αυτό, είναι και επηρεάζουν και οικογενειακά εισοδήματα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τον συνταξιούχο που είναι όπως στην Ευρώπη, που είναι μία μονάδα.
1: Που στηρίζει τον εαυτό του, στηρίζει και οικογένειες.
2: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχουν στην οικονομική δομή της οικογένειας, είτε μέσω κάποιες μικρές βοήθειες, είτε μέσω παροχών στα μικρότερα μέλη αυτής. Είναι ζωντανό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, οπότε είναι και πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτού του τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.

Λοιπόν, και μια που είπαμε το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία.

0: Ενώ ακόμα το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για διενέργεια εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, γράφει η Κόντρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πρώτο θέμα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδο έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιάρη και έξωση σε εισαγωγικά το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Είναι τα συμβόλαια που τα έχουν μέχρι το Μάιο και μετά τα κάνουν Airbnb.
0: Είναι απίστευτο, πάρα πολλά νησιά αυτό. Απίστευτο.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο σε νησιά, απλώς επειδή έχω στο μυαλό μου τη Ρόδο και την Κέρκυρα, αλλά γι' αυτό το
0: είπα. Εγώ και από τα Χανιά το έχω ακούσει αυτό, να ξέρεις.
1: Βέβαια, και στην Κρήτη, σωστά. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη νωρίτερα σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλι. Ναι, στο διάλογο, λέει, συνεργασία και ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την ΕΜΗΑ, δυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
0: Πάμε στην Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γράφει στο βασικό τίτλο της, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, με τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαρχάκι ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός συνονός του Κόπολα, είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
1: Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίν. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Είναι το ρεπορτάζ που σας δώσαμε και νωρίτερα. Επίσης, η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η τρόικα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου φαίνεται σουρεάλ που λέμε τρόικα εδώ και τρεις μέρες.
0: Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει σημασία το τρόικα γενικότερα. Λοιπόν, και το παρασκήνιο για την πόλη των Ρωσικών S400 της Τουρκίας.
0: Εφημερίδα Εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του Ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέος Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και ακόμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία, πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φόπλου Ανάπτυξη. Έκθεση ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατηγικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026 στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη επιλογή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύει την τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Επίσης, είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί, οι γυναίκες. Ακόμη, ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνδικών εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ και νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας καταράξει αδιαφάνεια για την ίδρυυση στην Αττική. Και τέλος, αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν, τη λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά, τρίτη φορά ισχυρίζονται ότι ξιχνιάζει την επίθεση η Ελλάς. Κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, τα νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ερευνά την ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμποβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στη την ανάπτυξη του εγκλήματος. Και εδώ πέρα να ανοίξω μια παρένθεση, Στεφανία. Αυτό το οποίο, επειδή είπαμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση προηγουμένως, υπάρχει και μια ανάλυση που έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση τεχνητή

0: της νοημοσύνης, ώστε να διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία ποιος έκανε τι την επιμαχή ώρα και της 5ης Μαΐου του 2010. Ακόμα από την πρώτη σελίδα των νέων, οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων, εκτίμηση βάσεως σε 4 δημοφιλείς σχολές, και υπάρχουν και παραδείγματα στην πρώτη σελίδα των νέων. Πρώτο πεδίο, νομική του ΕΚΠΑ, 17.850 μόρια. Δεύτερο πεδίο, αρχιτεκτόνων στον Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 21.080 μόρια. Τρίτο πεδίο, ιατρική ΕΚΠΑ, 18.830 μόρια. Τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα από την πρώτη σελίδα των νέων, προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
1: Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και τρομοκρατική έφτασαν συλλήψεις, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Ακόμη, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλο, το τρίγωνο της Βερμούδας, ο ηκέτης ηγεμόνας και γνωστός αψής των σφακίων. Είναι κάποια από τα θέματα στο μανιφέστο.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, βαν με σκλάβες του σεξ, εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί, εργάτες γης. Τα κορίτσια του κινητού πορνίου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έγγραφο βόμβα στις ενόπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, και κλείνουμε με την Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς? Από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη, χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
0: Λοιπόν. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα.
1: Τις βρίσκετε όλες τα περίπτερα εκτός από την πολίτικα που τη βρίσκετε στο mail σας.
0: 13 Ιουλίου του 2026. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλατε.
10: Το FM. Στους 103.3.pitros.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται το Brent. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Σπύρος Παπαδάκης πήγα να πω, όπως είναι, όπως καταλαβαίνετε. Να είναι καλός πειράτος μου, να ξεκουράζεται. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο
1: η Εύη Κλειώτη και η Αναστασία Κεργελεζίου. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτήν την Κυριακή 19 Ιουλίου School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Να πούμε καλημέρες στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί, στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη, στον Φόρτσα Παοκάρα, στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Λοιπόν, στον Άρη, τον φίλο μας πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα. Στον Νίκο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σε άλλο Νίκο.
1: Καλημέρα και στον Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ, βεβαίως. Πού βρίσκεται ο Αβραάμ?
1: Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται ακόμα. Από Τρόικα έμεινε στη μνήμη μας μόνο το παγωτό. Τα δυστάριστα τα απέριψε η μνήμη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι. Να σε καλά, φίλε Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στον Σωτήρη τον Τρεφιλάρα. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Νομίζω ότι σχολιάζουν πάρα πολύ το θέμα της υπόθεσης της Μαρφίν και το διατυπώνοντας κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τη δικογραφία, να το πω έτσι.
1: Είναι δεδομένη αφιβολία που μπορεί να έχει ο απλός πολίτης που δεν παρακολουθεί όπως εμείς την επικαιρότητα, να έχει αμφιβολίες για το αν και αυτή η υπόθεση θα είναι σωστά δομημένη από τις αρχές. Όχι, βεβαίως δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν προηγηθεί άλλες δύο τέτοιες υποθέσεις που έχουν πέσει στο κενό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφιβολίες από το κοινό.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Πάπο, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, από την Παρασκευή δηλαδή, είχε ξεκινήσει, γιατί μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν γνωρίζαμε καν αν θα γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, την οποία ουσιαστικά συγκάλεσε, να το πω έτσι, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί η επίσημη Κουμουνδούρου, δηλαδή η αναπληρώτηρα γραμματέας, είχε πει ότι δεν θα γίνει, αφού υπαρετήθηκε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να γίνει κεντρική επιτροπή, οπότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία σήμερα Δευτέρα και μετά η κεντρική επιτροπή. Ωστόσο, έγινε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα με τους διοργανωτές είχε οριακή απαρτία, μέσω Zoom βεβαίως, γιατί κάποιοι ήταν παρόντες. Δεν ήταν τόσο άδεια αίθουσα όσο προβλήθηκε, αλλά είχε. Εντάξει. Όχι, γιατί
1: είχε κόσμο.
0: Κόσμο. Υπήρχαν άδειες καρέκλες, δεν δηλαδή υπήρχαν προφανώς.
1: Δεν αλλά υπήρχαν το διαχώρητο, αλλά υπήρχε
0: λοιπόν,
1: κόσμο. Ναι.
0: Οι διοργανωτές λένε με οριακή απαρτία, με τη λογική ότι κάποιοι συμμετείχαν μέσω Zoom. Πάντως η πλειοψηφία, η λεγόμενη πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία, η αλήθεια είναι, δεν πήγε από τους βουλευτές, εννοώ, δηλαδή βουλευτές που είναι πιο κοντά, να το πω, που ήταν πιο κοντά δεν θα πω στον κύριο Φάμελο, θα πω όμως που στήριζαν την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη κεντρική επιτροπή για υποστήριξη της Ελλάδας, δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν εκεί, και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του που δεν ήταν εκεί. Η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι στην επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στην συμπόρευση με τον Τσίπρα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τη λογική ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και στελεχών της Ελλάς, που λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε συνεργασία με απλά λόγια. Οπότε και καλεί την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει σήμερα να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη εκλογικής προετοιμασίας για κάθοδο στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης, τον είδε, τα ακούσαμε σε δηλώσεις. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Πανηγυρικής ήταν οι δηλώσεις του σε σχέση με την επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βρει νομίζω και τη φόρμουλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ο κύριος Ξανθόπουλος, δηλαδή, που είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα το συζητήσουν, φαντάζομαι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζουμε όλοι, και έτσι φαίνεται, ότι η μάχη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είπε, θα το πω, θα πω στα όργανα ότι έχω να πω, αλλά έτσι εκτιμάται, ότι η κούρσα διαδοχής θα κριθεί ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος Παπάς, θυμίζουμε, έχει προκρίνει το μοντέλο μιας συλλογικής ηγεσίας.
1: Το έχεις καταλάβει αυτό?
0: Ναι, μια συλλογική ηγεσία που θα μοιράζονται οι ρόλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα...
1: Αυτό, δηλαδή, τρόικα.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, τρόικα ενδεχομένως. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά εγώ δεν το αποκλείω, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε.
1: Εκτιμάς όμως ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Ναι, εκτιμάω ότι θα κατέβει στις εκλογές.
1: Βεβαίως. Όλα αυτό δείχνουν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό,
0: νομίζω,
1: ωστόσο.
0: Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ότι θα... Για μένα πιστεύω. Δεδομένο. Ας τα δεδομένα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Την πετάω τη λέξη, την αποσύρω τη λέξη.
1: Αυτή τη στιγμή σίγουρα
0: νομίζω
1: δεν υπάρχει κάτι
0: ότι
1: δεδομένο.
0: Είναι το πιθανότερο για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι θα κατέβει. Είτε επιχειρώντας κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με την Ελλάς, αλλά γιατί έχει ρίξει πόρτα σε συνεργασίες με κόμματα και
1: με την Νέα Αριστερά, ενδεχομένως με το Μέρα 25, ενδεχομένως.
0: Ναι, κάτσε
1: επίσης
0: να δούμε ποιοι θα ρίξουν πόρτα και ποιοι όχι. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει πάντως πολιτική γραμματεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά στελεχών που πρόσκειται στον κ. Πολάκη. Οπότε τώρα αυτό το να πέσουν οι τόνοι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης,
1: με Πολάκη και πεσμένου τόνου, δεν νομίζω ότι συνάδουν τα δύο.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι αναμένεται να υπάρχει και ένα μπαράζ παρετήσεων. Αυτό εκτιμούν όσοι γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα πριν παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Όταν κάποιοι λένε ότι, παιδιά, να μην κατέβουμε, να φύγουμε από το μαγαζί, σίγουρα, αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν, σίγουρα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές θα εγκαταλείψουν το κόμμα. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γεγονός της επαναφοράς του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η ακύρωση της υποστήριξης της Ελλάς στην Ελλάς, που αποφάσισε έστω και αυτή η Κεντρική Επιτροπή, που δεν την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά βεβαίως, ανοίγει όμως διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Οπότε όλα δείχνουν ότι από σήμερα αναμένεται να υπάρξει κύμα αποχωρήσεων και βουλευτών και στελεχών. Οπότε τότε να δούμε, να συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα εκλέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει μια διαφορετική αξία το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και το πώς ακριβώς, όχι το πώς ακριβώς θα γίνει διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι, αλλά θα είναι ενδεχομένως διαφορετικές ισορροπίες. Επίσης, να πούμε και να κλείσουμε ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λέει
1: να μην κατέβουμε.
0: Σωστά. Στις εκλογές. Να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει την Ελλάς του Τσίπρα. Προτείνει μάλιστα να γίνει δημοψήφισμα για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Είμαστε έτοιμοι, Νίκο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Να γυρίσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο.
1: Βεβαίως. τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, που είναι πολύ πραγματικά πυκνή η επικαιρότητα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς και στην αναζωοπήρωση, όπως φαίνεται, δυστυχώς, των συγκρούσεων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο. Πρώτον, γιατί έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερον, γιατί μου έκανε παρατήρηση ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο οποίος ακούγεται και εξακολουθεί και ξυπνάει τόσο νωρίς.
0: Πηγαίνει, έχει δουλειά στο κανάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση. Για τα τραγούδια, μην τα αφήνεις λέει τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, μας βοηθάει και στο ελληνικό πολλές φορές με τα. Με τις αναλύσεις του, γιατί είναι ειδικός και, και σε θέματα, πολύ σε θέματα ασφάλισης στρατηγικής και για τον ΝΑΤΟ, μας βοήθησε και με την Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Βέβαια, σήμερα θα συζητήσουμε για την Μέση Ανατολή.
1: Και πρέπει να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και ώρες. Διότι αυτή η αναζωπήρωση μας ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου άρχισε ένας διαπραγματευτικός διάλογος και ούτως ώστε οι πλευρές, στην προηγουμένη περίπτωση Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γιατί δεν είναι ανοιχτός πόλεμος προφανώς, και να υπάρχουν κάποιες λύσεις σχετικά με τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το πυρηνικό, το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς και το τρίτο είναι το καθεστώς του Ιράν, αν μένει ή αν φεύγει. Αυτά τα τρία λοιπόν βασικά ζητήματα έχουν από μόνα τους μια συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα έρθουν σε κάποια απόφαση έτσι απλά, δεν θα φτάσουμε σε κάποια λύση των πραγμάτων έτσι όπως στην αρχή προσπάθησαν να πούνε κάποιοι, γιατί άρχισε η διαπραγμάτευση. Και ο λόγος είναι ο πολιτικός εγωισμός, να το πω έτσι απλά. Ένας πολιτικός εγωισμός ο οποίος λέει το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη διαμεσολάβηση του πυρηνικού προγράμματος και μέσω του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάθε φορά που φτάνανε στο σημείο υπογραφής και αποφάσεων, τραβιόντουσαν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν διακαώς μια απόφαση για το μέλλον του Ιράν, ούτως ώστε να αποφασίσουν αν αυτό το καθεστώς φεύγει ή μένει, καθότι ήταν και η προσπάθεια των Αμερικανών σε αντίθεση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι οι Ισραηλινοί απλά θέλουν να εξοντώσουν το καθεστώς και να μπει ένα άλλο καθεστώς προφανώς από μέσα από τους ίδιους τους Ιρανούς και να είναι πιο δυτικοτραφές. Τώρα, το τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ως εξής. Δεν έχει πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση και ήταν προφανές ότι δεν θα πετύχανε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ο οποίος λέει ότι εγώ κέρδισα, ο άλλος έχασε. Ενώ στην πραγματικότητα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χάνει η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια οικονομία να διαμορφώνεται βασισμένη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις οι οποίες έρχονται.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο κατανόηση, κύριε Ευθυμιόπουλο, που είχαν υπογράψει του περασμένου μήνα, ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ένα διέξοδο στα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει ερμηνευθεί τελείως διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Και νομίζω το λέγαμε από τότε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και το ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
2: Ναι. Και το έχουμε γράψει. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου εμπειρία είναι, επειδή έμενα 15 χρόνια στα Εμιράτα και επειδή ξέρω πώς είναι το ιρανικό καθεστώς να μεταφέρει λεφτά παρανόμως σε αραβικές χώρες για να έχουν τη δικιά τους προστασία, ήταν και πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο αρχίσαν και χτυπούσαν τα Εμιράτα, γιατί κρατήσαν 246 δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ιρανών λόγω του εμπορίου των χωρών αυτών τον τελευταίο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που γίνεται, όπως επίσης δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε η δεύτερη φορά που θα κλείνανε το Ορμούς οι Ιρανοί, οι οποίοι το κάνουν κυρίως πριν από την πτώση του Σάχη κιόλας, που είχαν κατακτήσει τα τέσσερα νησιά, τα Αμπου Μούσα, με τα οποία ουσιαστικά επέκτηναν τον θαλάσσιο χώρο τους. Δεν έχουν διεθνή χωρικά ύδατα, θεωρούν ότι όλα είναι εθνικά. Μειώσανε την παρουσία του Ομάν στα στενά, γιατί είναι και το Ομάν στα στενά, και μάλιστα από τη μεριά του Ομάν τα νερά είναι και επιφανειακά, αλλά είναι και βραχώδη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δείξει ότι αυτός είναι ο παίχτης, ο κυρίαρχος παίχτης, ο περιφερειακός παίχτης της όλης περιοχής. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να μπουν μέσα στην απόφαση του ελέγχου του φαινόμενου ορμού, κάτι το οποίο το είχε κάνει με τον Παναμά, αν θυμάστε καλά, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ με τον που μπήκε. Άρα λοιπόν έπρεπε να το είχαμε πάρει σχετικά νωρίς το μήνυμα ότι ο Τραμπ θέλει να πάει σε όλα τα στενά, δηλαδή μετά το Ορμούς θα είναι το Μάλακα, μετά θα είναι τα στενά της Ταϊβάν που ήδη συζήτησε με τους Κινέζους όταν πήγε στην Κίνα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλα τα προϊόντα που φεύγουν από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή των Αμερικανικών προϊόντων, για να μπορεί να καθορίζει τιμές, φόρους και ούτω καθεξής, και να μπορεί να προστατεύει τα αμερικανικά προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια δεν υπάρχει επιτυχία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα τη χρειάζεται ο Τραμπ κάποια επιτυχία, γιατί έρχονται και οι εσωτερικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Βέβαια. Μια που να εκμεταλλευτούμε λίγο και την εμπειρία σας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά τα σενάρια για μεταπόληση των τουρκικών S400. Πώς τα ακούτε εσείς, πόσο πιθανό το θεωρείτε?
2: Μου φαίνεται λίγο περίεργο στα Εμμυράτα, στο Κατάρ μου φαίνεται λίγο πιο βιώσιμο, με την έννοια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ταγμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στρατιωτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα, γιατί προφανώς βομβαρδίζονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν οι S-400 τις επιθέσεις με τα drones. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό να παίρνουν τα S-400. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, και εκεί που δούλευα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι S-400 να παίζανε ποτέ σαν πρακτική. Ενώ στο Κατάρ, το οποίο είναι σύμμαχος με το Ιράν, θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία, έχουν στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των τεσσάρων μαζί και η Τουρκία, εννοώ, είναι διαφορετικά. Τώρα η Τουρκία, εάν θέλει να τα πουλήσει, είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμμυράτα, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία το πουλάει για να το δώσει. Αυτό είναι ίσως η διαφορά, γιατί τα Εμμυράτα έχουν τη χρηματοδότηση για να μπορούσαν να τα αγοράσουν να πάσουν ώρα και στιγμή. Το θέμα είναι, άμα μια χώρα το αγοράσει, πού θα το βάλει, γιατί θα το βάλει. Ενώ το Κατάρ χρειάζεται, είναι σε μια φάση όπου θέλει να αγοράσει THAAD, είναι σε μια περίεργη φάση όπου θέλει να αγοράσει καινούργια Patriot και ούτω καθεξής. Ενώ τα Εμμυράτα αγοράζουν συνεχώς, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και συμμαχία μαζί με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, το βρίσκω λίγο απίθανο να τα αγοράζουν. Δηλαδή, αν θα τα αγόραζαν, θα τα αγόραζαν καθαρά γιατί υπάρχει επένδυση των Εμμυράτων στην Τουρκία. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ τώρα... χρήσιμο αυτό. Και οι δύο χώρες παίζουν. Απλώς τώρα το τελευταίο 24ωρο, έκανα δύο μέρες που έχουν διαβάζει στην Τουρκία, στον τουρκικό τύπο περί Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα αγόραζαν κάτι γιατί το έχουν ανάγκη από αυτούς. Ως κάτι ανταλλάξιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε για την πρόβλεψή σας τι θα γίνει στο πραγματικό πεδίο. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς, νέες επιθέσεις. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να ενταθεί?
2: Κοιτάξτε, είχα πει εξ αρχής ότι πρώτον δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις έτσι απλά. Άπαξ και έγινε. Είχα πει βέβαια ότι θα υπάρχει μια λύση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εκεί επιμένω ότι θα υπάρχει κάποια λύση, αλλά μετά θα αρχίσει μια οικονομική αστάθεια όπου ο κόσμος θα αναρωτιέται τώρα τελείωσαν τα γεγονότα, δεν τελείωσαν, γιατί θα υπάρχουν μικροαιστείες, να σας το πω έτσι. Μετά τις μικροαιστείες θα υπάρχει μια περίοδος ελεγχόμενης οικονομικής κρίσης και μετά θα υπάρχει ανοικοδόμηση η οποία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, όχι μόνο για τις δασικές υποδομές του Ιράν, αλλά γενικότερα για να επανέλθει το οικοσύστημα του τουρισμού στις αραβικές χώρες. Τώρα κάπου εκεί θα υπάρχει μια φόρμουλα. Βέβαια στη φόρμουλα αυτή ασύμμετρος παράγοντας είναι το ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αυτό το καθεστώς να μείνει επουδενή. Και εκεί πέρα ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση, τι κάνουμε με το καθεστώς το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η όλη πορεία των επόμενων 2-3 χρόνων και θα βλέπετε κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο, όπως και γίνονται βέβαια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δολοφονήσανε πολλά άτομα τα οποία οι Ισραηλοί, τα οποία είχαν λάβει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου 2023 και ούτω καθεξής, και τα οποία είναι κατευθυνόμενα προς το Ιράν. Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται και εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Νάκη. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πριν προχωρήσουμε, δύο πράγματα.
0: Πού πρώτον, να πάμε, προχωρήσουμε, να φύγουμε, να είστε.
1: Βεβαίως, αυτό. Να προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, για να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο Πειρατής Μαυροδότης και το Μαγικό Διαμάντι, παιδική ταινία. Ο νέος Πειρατής Μαυροδότης ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια για να προστατεύσει ένα πανίσχυρο μαγικό διαμάντι. Το δεύτερο που θέλω να σου πω.
0: Το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ακούμε τώρα. Είναι το What I Got των Sublime. Είναι ένα συγκρότημα που πρόλαβε να βγάλει μόνο 3 δίσκους. Ακούμε τον τελευταίο δίσκο που βγήκε σε κυκλοφορία πριν από ακριβώς 30 χρόνια περίπου. Δηλαδή ήταν στις 18 Ιουλίου του 1996. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το συγκρότημα είχε εμπνεύσει πάρα πολλά συγκροτήματα στην πορεία. Ήταν το πρώτο το οποίο συνδύασε την punk, τη ska, τη reggae, τη hip hop, το punk rock και δημιούργησε ένα ξεχωριστό ήχο. Έβγαλε 2 πρώτους δίσκους, ήταν thrill στην Καλιφόρνια, ήταν μουσική του δρόμου, παίζαν παντού. 2 μήνες πριν κυκλοφορήσει ο τελευταίος τους δίσκος, ο τραγουδιστής τους Bradney Newell πέθανε, αποβρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση, ωστόσο άφησε ένα μουσικό διαμάντι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Γεια χαρά!
0: Γεια σας!
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM. Πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, Παέλια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Hey.

0: Καλή σου ημέρα, Μαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιωσήφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνεϊ.
1: Όταν... Πολύ μου αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Πολ Μακκάρτνεϊ όταν χώριζε ο Τζον Λένον με την σύζυγό του τότε, τη Σύνθια, για τον γιο τους, τον Τζούλιαν, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules, για τον Τζούλιαν. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδίκησε η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν ήξερα.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι
0: ναι,
1: του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας, επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ, ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο, και την άχθηκε λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αβρανίδης, που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, μου στέλνει συνέχεια μηνύματα, γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ, να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου, αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Και εγώ, πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Τους Vikings τους συμπαθώ
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα, για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία
1: ναι.
0: Και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος ημιτελικός.
1: Ναι. Αργεντινή-Αγγλία, ναι.
0: Και... ο άλλος ημιτελικός αύριο
1: Γαλλία,
0: το βράδυ,
1: Ισπανία.
0: Την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά,
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένα ημιτελικός λοιπόν αύριο Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει τα τραγούδια. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές μπροστά από τους φιλάθλους τους και τραγουδάνε όλοι μαζί τον Wonderwall, τον Oasis. Ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι έφτασε και πάλι να γίνει νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στη Μεγάλη Βρετανία. Περιγράφει λοιπόν κάποιον ο οποίος ψάχνει να βρει μία σωτηρία, ψάχνει να βρει μία αχτίδα φωτός, μία ελπίδα από κάπου να κρατηθεί. Αυτό είναι το περίφημο Wonderwall, το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι αγκαλιασμένοι μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι, για να χαίρετε εδώ ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο, σιγά. Τον σκότωσε, δεν είδες πως την άχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο Δοσάνση, στην Έγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα, και στο Γιάννη στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Τζούντε Σαπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη, που την ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούω ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Γενικό καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Εντάξει. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κύριος Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη, ναι, που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει
0: νομίζω
1: ανέμους.
0: Ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίδου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα είχε ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω, εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις, ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο, τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι. Άρα νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι, και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις το μεσημέρι απόγευμα να δούμε να πέσει η κίνηση. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, μεσημέρο απόγευμα, είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάντμιντον, ναι, εκεί, ναι, στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά.
1: Όχι, εμένα
0: για
1: όχι.
0: Για τους καπνούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: κλείστε τα παράθυρα κτλ. Ναι. Γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάντμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες, όλη την τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί δράστες και ταυτοποιούνται και άλλοι και θα ταυτοποιηθούν. Έχουμε στον Ασπρόπυργο, τα λέω όλα τώρα για να τα συζητήσουμε όλα με τον Ιωσήφ, ότι δυστυχώς ένας από τους εγκαυματίες, τραυματίας, πολυτραυματίας, Κροατίας.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε. Κρίμα πραγματικά για τον άνθρωπο. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του.
0: Και βέβαια το 20χρονο παιδί στο Άργος, το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.
1: Κοίτα, για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω. Και το παιδί είχε ένα πρόβλημα, έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολούσαν στο ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21,
1: αυτά,
0: όχι 13.
1: Εντάξει.
0: Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο εντάξει, δύσκολο.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που
0: ξέρω. Και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για
1: προειδοποιητικές βολές. Πήραν το δρόμο της φυλακής, βέβαια, εσύ,
0: ναι,
1: η αστυνομική.
0: 21 πυροβολισμοί δεν γίνεται.

0: Της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να ανασύρθηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία τα ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι και, άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020, ναι, και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον ο γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη.
1: Ναι, το
0: έτσι
1: είπα.
0: Μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο να το διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
3: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
2: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, η τόσο χρόνο καθυστέρηση να φέρει κάτι, να αποκαλύψει κάτι σε ό,τι αφορά την εξυγνίαση του εγκλήματος, μας έχει κάνει πολύ δυσπιστούς, πολύ επιφυλακτικούς.
3: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
4: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει, την απορία που θα ήθελα να μου λύσει, είναι γιατί τώρα.
0: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν
1: και τις εξελίξεις.
0: Τις εξελίξεις, την δικογραφία και τα κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, είναι αυτή η υπόθεση η οποία πηγαίνει στις αρχές.
1: Επειδή θυμόμαστε όλη εκείνη τη μέρα, έτσι, τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε, να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα. τράπεζα που ενώ ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση, ήταν ανοιχτή τράπεζα. Όμως, είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να θέλει στην εργασία, είναι ιερό δικαίωμα. Και επίσης, αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν ότι κάποιοι πήγαν στην εργασία τους να ρίξουν πόσες μολότοφ έριξαν, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, για να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέω γιατί ακούω διάφορα στη δημόσια συζήτηση.

0: έτσι. Ναι, εγώ και εγώ κρατάω επιφυλάξεις, γιατί τώρα, γιατί αν είναι. Και εντάξει, περιμένω και τις έρευνες πώς θα εξελιχθούν και αν είναι δεμένη υπόθεση, ναι. Αλλά τρεις άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους και βρέθηκαν νεκροί από μολότοφ. Αυτό πρέπει να το λέμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι τους παρακαλούσαν να μην πετάξουν τις μολότοφ μέσα στο κτίριο. Και όχι μόνο δεν τους σταμάτησαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φώναζαν κάψτε τους.
0: Έτσι,
1: για να τα λέμε όλα όπως έγιναν τα πράγματα τότε.
0: Και καταλαβαίνω το κλίμα εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όλοι το ζήσαμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι για το μνημόνιο και τα αντιλαϊκά μέτρα και ό,τι θες πες και την τρόικα και όλα αυτά. Και άλλο να ρίχνεις μολότοφ μέσα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας για να δολοφονήσεις ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω κανείς όπου και αν ανήκει ιδεολογικά. Έτσι, είτε στο δεξιό χώρο, είτε στο κεντρό χώρο, είτε στον αριστερό χώρο, μπορεί να επιβραβεύει τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, επειδή άκουσα και αυτό, δεν φταίει η τράπεζα που άφησε ανοιχτά, που δεν είχε κατεβάσει τα όρολα. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πάει στην εργασία του και ο καθένας πάει και ρίχνει πέντε μολότοφ μέσα και σκοτώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται? Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο στάδιο πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την Τρίτη θα βρεθούν στις ανακριτικές αρχές για απολογία και όπως είπαμε αναμένεται να επιστρέψει και από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση. Από εκεί και πέρα και η συλλήψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, οι δύο στη Θεσσαλονίκη, η μία στην Κρήτη και εκείνοι θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και μία επίθεση στην οικία της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου κάποιοι αλληλέγγυοι εντός εισαγωγικών των συλληφθέντων στην Θεσσαλονίκη πήγαν στο σπίτι της, το οποίο είναι και πολιτικό γραφείο, και έγραψαν συνθήματα τα οποία είχαν τον τίτλο «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», «Ο φόβος άλλαξε πλέον στρατόπεδο», «Ζωγράφισαν γκαζάκια» και όλα τα υπόλοιπα και στην είσοδο του σπιτιού, αλλά πέρασαν και την είσοδο, έγραψαν και στον εσωτερικό χώρο. Η κυρία Βολουδάκη έκανε δηλώσεις μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Οι γνωστοί άνανδροι κρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου ή του γραφείου μου και έγραψαν απειλητικά συνθήματα. Γκαζάκια στα σπίτια σας, θάνατος, και ανάμεσα στα συστήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται δηλαδή για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβήσουν. Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί. Ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, ούτε θα φοβηθούμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
9: Και μετά
8: πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
12: Λατό FM στους 103,3.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο, 21 στα Ιωάννινα.
15: Μητέρα,
16: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεω, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαφρανίδη, τι θα γίνει σήμερα, παλικάρι μου, όλο με τους Άγγλους θα πάμε. Ε, τι έγινε, αγόρι μου, χαρήκαμε επειδή περάσαμε στα ημιτελικά. Θα σου κοπεί η χαρά, έρχεται ο Μέση. Πρόσεξε να δεις τώρα, οι Σάξον είχαν έρθει την Παρασκευή, έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου λέει ο Στέφανος, ο τραγουδιστής έκανε και χιούμορ. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι έχετε και εδώ ζέστη, όπως και εμείς στην Αγγλία. Φαντάσου ότι έχουν περάσει την Αγγλία με τη ζέστη που πλέον την έχουν συνηθίσει. Του φάνηκε το ίδιο εδώ πέρα.
1: Φαντάσου, ναι.
0: Τώρα που πιάνουν και οι ζέστες και όλοι ψάχνουμε να βρούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε κάποιες στιγμές για να δροσιστούμε, να ξεφύγουμε. Έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort.
1: Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
0: Πολλά μηνύματα και για τις μονάδες ανακύκλωσης που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο Αβραάμ στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε. Η φωτιά, λέει, στις μονάδες έχει να κάνει ασφαλώς και με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μάλλον τις επηρεάζουν και οι χαμηλές τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών. Καλημέρα και στον Πάνο, στην πατρίδα μου, στην Κεσαριανή. Καλή εβδομάδα. Αναφέρεται και ο Πάνο στο θέμα με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εμένα με προβληματίζει, γιατί μου έχει περάσει αυτή η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Άμα με δεις, λειτουργώ λίγο ως ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα ξεχωρίζω, βάζω διαφορετικά και την ανακύκλωση, το τυρώ, πηγαίνω, τα πετάω και ξέρεις, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, εξοργίζομαι, ρε παιδί μου.
1: Λογικό το ακούω, λογικό.
0: Δηλαδή, τι είμαι ηλίθιος, ας πούμε, που το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Μάλλον είμαστε. Μάλλον.
0: Είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, νομίζω, στα θέματα τα οποία συζητήσαμε.
1: Λέει στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτή είναι η είδηση. Άρα στην αλήθεια από τη Βρετανική αστυνομία. Τώρα θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Πάντως η σύλληψή της, νομίζω, θα την οδηγήσει και στην την συνέλευαν και θα τη στείλουν στην Ελλάδα. Αυτό, νομίζω, προβλέπεται.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει την πρόθεσή της
1: να
0: επιστρέψει και να παρουσιαστεί στις αρχές.
1: Βέβαια.
0: Αλλά υπήρξε αυτή η σύλληψη, λοιπόν, από τις Βρετανικές αρχές. Οπότε θα εκδοθεί στη χώρα μας για να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η άλλη τραγική είδηση, όπως σας είπαμε, είναι ότι ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Ένας άνθρωπος μόλις τα 54 του χρόνια πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες με εγκαύματα επίσης σε μεγάλο μέρος του σώματός τους. Και για άλλη μια φορά ανοίγει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για την πυρασφάλεια που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη εκεί στο Θριάσιο, για τα οποία μέτρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να φωνάζουν. Έβλεπα αμαλία ρεπορτάζ. Ο πλησιέστερος πυροσβεστικός κρουνός στην επιχείρηση που σημειώθηκε η έκρηξη είναι στα 700 μέτρα.
1: Ένας
0: πυροσβεστικός κρουνός και αυτό στα 700 μέτρα από μια περιοχή που είναι γεμάτη με βιομηχανικές μονάδες.
1: Είναι βιομηχανική περιοχή. Ο Ασπρόπυργος έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έτσι, εντάξει, κάποια μέτρα δεν έχουν τηρηθεί σίγουρα. Δεν έχουν τηρηθεί και δεν εφαρμόζονται. Και εδώ πρέπει να γίνουν εκταμένοι έλεγχοι. Πάντως, ένας εργαζόμενος που πήγε, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, να βγάλει το μεροκάματο και το δύσκολο μεροκάματο, έχασε τη ζωή του.
0: Άλλος ένας άνθρωπος. Άλλος ένας άνθρωπος που χάνεται εν ώρα εργασίας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να έχεις καλά νέα, γιατί η Αμαλία μας είπε ότι σήμερα το πρωί είδε διαφορά, δεν είδε πάρα πολύ κίνηση.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ισχύει το άξιο αυτό που λέγατε νωρίτερα. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, ωστόσο Καλά νέα δεν μπορώ να πω τι έχω, γιατί ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα που έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ στον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί, όπως γίνεται καθιερωμένα, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, εκεί είναι αρκετά περιορισμένη κατάσταση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Είπαμε στο Σαμπρανίδη χάρη για την Αγγλία, αλλά και στη λεωφόρο ότι γεμίζεται με την Grasshoppers. Χάρη κάτι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια, κρατάω χαμηλά το πύχη. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μην το ματιάσω, προς το παρόν τα δείγματα είναι θετικά.
2: Βάζει πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Και δείχνει κάτι, εμφανίζει κάτι στο χορτάρι. Να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Συνεχίζω με την κίνηση, μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειράτης Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά 9 και 20.
1: Για τη σύλληψη της 46χρονης από τη Βρετανική αστυνομία, να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Παρόλο που, όπως είπαμε, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταθέσει κανονικά. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί φυσικά ενώπιον της ανακρίτειας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
0: Πάμε και στην άλλη δολοφονία, γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
1: Πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τριχόντος κεφαλής?
0: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το
1: πώς
0: δεύτερο είναι 21 πυροβολισμοί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
0: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Έχει πάει λάθος εκεί.
0: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε, το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσα, το παιδί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
0: Αυτό 21 βολές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ευθεία.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, γιατί έχουν ξεκινήσει πάλι, δημόσια συζήτηση για ελλειπή εκπαίδευση και όχι μόνο. Πάντως, το να σκοτώνεται έτσι, άδικα, τι να πω τώρα. Να χάνει τη ζωή του ένα παιδί 20χρονο.
0: Ένα παιδί 20χρονο.
1: Επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, το βρίσκω εξωφρενικό, πραγματικά. Οι αστυνομικοί έχουν οδηγηθεί βεβαίως στην φυλακή μετά την απολογία τους, όμως πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο γιατί το παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο.
1: Βέβαια,
0: δόλο,
1: είναι βαριές κάτι μέχρι σόβια. Μέχρι
0: το κατηγορητήριο
1: σόβια.
0: Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρου.
3: Γιατί θεωρείτε ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ευθεία βολή και όχι από εξωστρακισμό?
4: Γιατί το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού κρανίου, δηλαδή ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου, είναι στο ύψος του ανθρώπου, και γιατί υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάτρα στο ίδιο ύψος. παραπέμπει ο ευθέως το ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να χτυπήθηκε. Α, και επειδή το βλήμα είναι ολόκληρο.
3: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί παραβίασαν το πρωτόκολλο εμπλοκής?
4: Εννοείται. Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν τους επέτρεπε καν να πυροβολήσουν ένας άνθρωπος που ήταν σε φυγή.
3: Ήθελαν να σκοτώσουν δηλαδή, θεωρείτε οι αστυνομικοί?
4: Ήθελαν να σκοτώσουν έτσι όπως ορίζεται ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή προβλέπω ότι μπορεί και να σκοτωθεί με τον τρόπο που πυροβολώ και το αποδέχομαι. Αυτό είναι που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είχαν προηγούμενα ήθελαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο παιδί, προς Θεού. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος δεν αλλάζει την κατηγορία από ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Έτσι. Όταν ρίχνεις λοιπόν 21 σφαίρες κατάρρυπας και σε ευθεία βολή.
1: Είναι όλο το βήμα στον εγκέφαλο του. Ήταν. Για το παιδί δεν υπάρχει πια. Εντάξει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Και από ό,τι άκουσα, η δικηγόρος ήταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό το πρωτόκολλο. Να μας πούν και προβλέπεται όμως, να γνωρίζουμε. Γιατί δεν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο.
0: Εγώ άκουσα και αστυνομικούς να λένε ότι όταν χρειάζεται να πυροβολήσει για εκφοβισμό, πυροβολείς μία,
1: δύο.
0: Τρεις φορές στον αέρα. Εδώ μιλάμε για 21 πυροβολισμούς και μάλιστα σε ευθεία βολή. Θα τα βρει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς έκρινε προφυλακιστέους στους δύο αστυνομικούς, αλλά όπως είπε και η Αμαλία, πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 20χρονο παιδί.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ναι, ναι, θέλω να πω.
0: Πήγε να ξεκινήσει, παιδιά, γιατί σε έκοψα τη φόρα, για να ξέρετε.
1: Ναι, δεν είναι και πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία. Σταμάτα. Πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Λεφτά θες σίγουρα, καλαμαράκι.
0: Εννοείται.
1: Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lead Up, Learn and Work της Little Ellas ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το άκουσα και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Για πρώτη φορά.
1: 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αγαπητή Αμαλία. Έβλεπα σήμερα, λοιπόν, έκανα την συνηθισμένη μου πρωινή τιμοληψία στην Κηφισίας. Από 1998, η πιο χαμηλή που είδα ήταν 1998.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2032.
1: Ναι.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης 1,8. Πόσο, κάτσε γιατί το έχω σημειώσει, μην κάνω για κάποιο λάθος. 1,829.
1: 1,94 έβαλα εγώ χθες την μόλιβδη. Εντάξει, τώρα δεν έκατσα να κάνω έρευνα αγοράς. Έπρεπε να βάλω βενζίνη και έβαλα. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι 79,5 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 4,62%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά του πετρελαίου. Προς τα πάνω την επηρεάζει, αλίμονό μας. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα για μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Για από το βήμα του. Ναι, τι είπε την Παρασκευή στη Βουλή.
1: Για 10 λεπτά έχει κάνει συμφωνία με τα δηληστήρια η κυβέρνηση. 10 λεπτά θα είναι φθηνότερη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ.
2: Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, λοιπόν. 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε. Τις επόμενες μέρες, λέει, έτσι θα τεθεί σε εφαρμογή. Άρα, λογικά, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειωμένες τιμές στα καύσιμα στα πρατήρια. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολλοί ετοιμάζονται και για διακοπές. Μπαίνει το τελευταίο 15ο του Ιουλίου, θα φύγουν αρκετοί. Πάντως, οι τιμές έχουν πάρει και πάλι μέχρι στιγμής την ανιούσα. Βασικά, δεν μειώθηκαν ποτέ. Αυτό είναι περίεργο.
0: Δεν μειώθηκαν ποτέ και όχι μόνο την περίοδο που υπήρξε αυτή η εκεχηρία. Έτσι, και πριν, αλλά και στο διάστημα αυτό είδαμε αυξήσεις. Όπως αυξήσεις θα δούμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ξεπεράσει λοιπόν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Οπότε έρχεται αυτή η μείωση για να μας επαναφέρει περίπου στα επίπεδα που ήμασταν αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα δούμε αυτή τη μείωση για να κρατηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη που έχει ξεκινήσει πάλι στη Μέση Ανατολή. Γιατί όπως βλέπουμε και τη νύχτα είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Ιρανοί φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή τη νέα επίθεση των Αμερικανών γιατί χτύπησαν ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας ναυτικός, ένας Ινδός ναυτικός και από εκεί λοιπόν πήραν την αφορμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν νέα χτυπήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν σταματάει.
1: Και όμως και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικά γενικότερη και σημαντική και σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει και φυσικά είναι ξανά μήλος στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Και ο Τραμπ είδε τι είπε για τους Ιρανούς. Είναι τρελή, λέει. Είναι τρελή.
0: Είπε ο γάιδαρος στον παιδινό κεφάλαιο.
1: Τι να πω.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πραγματικά ότι έχουμε μπλέξει με τρελούς. Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι παρανοϊκοί.
1: Ποια εκεχηρία, ποια λέει ποιες συνομιλίες. Πάλι μια από τα ίδια.
0: Και το πετρέλαιο, όπως σας είπε η Αμαλία, έφτασε και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Α, δεν σου είπα.
1: Τι και διαπες.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής, θυμάσαι με τις
1: μπάμιες.
0: Όχι, με τις μπάμιες.
1: Α, ο γιατρός είναι ο άλλος. Με έχεις μπερδέψει. Μια τα βρακιά, μια. Οι μπάμιες έχουν μπερδευτεί.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Έγραψε ποίημα και τον Τραμπ. Θέλεις να στο δώσω τώρα. Έχει τον τίτλο λοιπόν ο Captain America. Για κάτσε να ακούσουμε το BET μας. Μπας και χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
0: Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
1: Τι να πω.
0: Ο Captain America. Το λέει ο ποιητής. Για να το λέει ο ποιητής, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
1: Ο ποιητής με τις μπάμιες.
0: Αυτός.
1: Ωραία.
0: Και τη μανιταρόπιτα.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο?
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλα Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο.
1: Κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79, κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι. Και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά. Καλά το πά.
0: Ποια είναι, παιδί μου.
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Και εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα εδώ πέρα, υπάρχει.
0: Έχω 3-4.
1: Και εγώ. Και η Ισπανία μου αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο μου.
0: Τραγία αυτό.
1: Ισπανία, εσύ. Α, και την Ισπανία είναι με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια, παρόλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση, έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου. Μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου, λέω πάνω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο. Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξει το κινητό και μάθει το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλο, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting και μπράβο του, πέρασε τα 8.60 για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να πάμε.
1: Ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανες την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν στη 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό εκείνο το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε στα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13η σύνταξης με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Συν το ποσό των 300 ευρώ το οποίο δίνει η Νέα Δημοκρατία κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.
1: Το οποίο θα αυξηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή την Παρασκευή, που συζητήθηκε ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και απάντησε ο Πρωθυπουργός, είχαμε λοιπόν μία κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο Γενικό Λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως. Βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη. Είναι πάνω στην οικονομία, πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, που εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση
1: και
0: να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το Άι Εφημερίδα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρώνε το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
0: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου, οι αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι υπήρξε και χειροδικία.
0: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
3: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
4: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
5: Θα είστε υποψήφιος πρόεδρος, κύριε?
4: Θα είμαι, βέβαια.
1: Θα είμαι, βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κ. Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την, καταλαβαίνω εγώ, τη διάθεση του κ. Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτού που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν. Δηλαδή, αυτοί που έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει τις έδρες, νομίζω είναι μόνο ο κύριος Καραμέρος.
0: Καραμέρος.
1: Η κυρία Αχτσιόγλου είναι από τη Νέα Αριστερά.
0: Και η Νοτοπούλου.
1: Και η κυρία Νοτοπούλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα της. Να δούμε λοιπόν. Πάντως φαίνεται. Δεν έχει διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Και ξεκάθαρα λένε από την Αμαλία ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ανακοίνωσε και τα 400 συνένα μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
6: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία τρία χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία

0: κυβερνήσει. Όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση? Όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική. Και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ΑΚΤΟ, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρίας, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
0: Ο πορτοφοριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 811-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ. Και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
1: Μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστος.
2: Όχι, αυτό
1: εντάξει,
2: ποτέ.
1: Πάλι καλά, αγόρι μου, ξέρεις λίγο από μπάλα γι' αυτό. Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα. Παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
0: Αλλά που δεν θα είσαι εσύ.
1: Εγώ, θα σας
0: να σε πειράζει και να τους πειράζεις.
1: Την Πέμπτη το πρωί
0: το
1: θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
0: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, το 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: Με τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
0: Ποιο καλό παιδί μου, ηλικία σου είναι μία είναι η ηλικία. Αλλονών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει η ηλικία.
1: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
0: Εντάξει, βάλεις.
1: Με προκαλείς δηλαδή να βάλω πάλι. Όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός σου δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
0: Θυμάμαι μετά. 52. Το 52 έχω γεννηθεί. Ναι. Οπότε εντάξει, μετά δεν θυμάμαι, αλλά. Έκανα ένα λάθος.
1: Έτσι το 52 έχω γεννηθεί.
0: Νικόλα μου, έκανα ένα λάθος.
1: 74. Είναι εργαζόμενη συνταξιούχος. Δηλαδή. Έχει πάρει τη σύνταξη κανονικά και εργάζεται.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Γνώρισε ο νόμος ο τελευταίος. Κατάλαβε γι' αυτό και συνεχίζει ακάθεκτη στα 75 να εργάζεται.
0: Πάντως καλά κρατήκαμε για 74 χρόνια, 75.
1: Όχι, για 75
0: εντάξει,
1: δεν
0: είμαι μια χαρά.

0: αυτό.
1: Καλά είσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά ρε Σαμπράνη, εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία, γιατί ένα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί στο Λουτράκι, μόλις μια ώρα από την Αθήνα.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Μπορεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας να μην υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Real Madrid, αλλά αυτό δεν εμποδίζει στην Βασίλισσα να λάμπει και στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και αυτό γιατί οι παίκτες της Real Madrid έχουν σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας τους τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο σύλλογο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή. Έχουν πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική της Γαλλίας έχει σημειώσει 8 γκολ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ με την Αγγλία 6. Ο Βινίσιους με την Βραζιλία πέτυχε 4 τέρματα. Και ο Αρντά Γιουλέρ με την εθνική της Τουρκίας είχε 1 γκολ. Ακολουθεί η Παρίς Σεν-Ζερμέν με 13 γκολ. Η Μπάγερ Μονάχου έχει 12 και η Άρσεναλ 9 τέρματα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας φέτος το καλοκαίρι?
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Αλεξάκης ΑΕ.
0: Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
15: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
14: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
17: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην υποθητή που μας ακούει στη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλημέρα, αγαπάκια μου, λέει ο Σιφάκο, είσαι τεκνό. Ρε, δεν τρέπεσαι, λέει. Η Αμαλία μεγαλύτερη μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας πει για την ηλικία μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο 54, λέει, χωριά τα καλοκαίρια. Ναι, ωραία για τα καλοκαίρια. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, λέει, ο κύριος Τσίπρας ότι στις δημοκρατίες χρειάζονται δύο πόλοι οι οποίοι θα εναλλάσσονται στην εξουσία. Καταλάβατε, λέει, θα εναλλάσσονται. Με λίγα λόγια, μόλις βαρεθεί ο λαός τον έναν, θα ανεβάσει τον άλλον. Και επί της ουσίας, λέει, μία από τα ίδια. Κατά τα άλλα, εκείνος που έκανε τη μεγάλη στροφή το 2015 μιλάει για κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Κρίμα, γράφει ο Νίκος στο μήνυμά του. Θα επανέλθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έχουμε και τα εθνικά θέματα, γιατί και σε αυτά τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά απάντησε ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Star Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγόκεφαλους είτε με μέδουσες.
2: Φοβάστε τις μέδουσες, τους λαγόκεφαλους?
3: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
2: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των Καμένων Βούρλων, που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους αλλά ούτε και μέδουσες. Η κατεστη θάλασσα.
3: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους?
3: Εκεί έχω μία εβδομάδα εδώ, δεν έχουμε δει.

0: 4-5 λαγοκέφα θα γυρίζουν στο Αιγαίο όλο. Λοιπόν, έχουν και θερυφτές και θα τις επαστρέψουν. Ούτε οι Μέδουσες. Οι Μέδουσες είναι δική τους η θάλασσα. Οι Μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
2: Τι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο είναι.
1: Πάει πέρα δόθε. Πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Τα λέμε, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά και μετά λένε
2: ατρόμητοι. Ο κύριος ατρόμητος.
1: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα.
2: Οι
1: Μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, παιδί μου. Δηλαδή ζουν εκατομμύρια χρόνια.
2: Παιδί μου, τώρα μόνο ήταν οι Μέδουσες. Εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις Μέδουσες. Δεν πάει γιατί στη μέση ξαπλώστρες.
1: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
2: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί τιμές έχουν ξεφύγει.
1: Παιδιά, εδώ στην Αττική. Η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή, θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο. Τι πληρώσανε?
3: Ένα καφεδάκι και ένα κλά που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
4: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
5: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
6: 12 ευρώ έχει είσοδος, είναι 8 ευρώ εξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
7: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20, 40. Πληρώνεται ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
8: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
9: Ξεκινάει από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και 35.
10: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένα καφέ του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω, η είσοδος είναι στα 8 ευρώ, άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
1: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος ήταν 40 ευρώ, το άτομο.
2: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 ευρώ το άτομο.
2: Γι' αυτό δηλαδή σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι λεπτές παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι, εγώ είδα και ψυγιάκι, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Που πηγαίναμε στην παραλία, έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
1: Εννοείται, παιδί μου, με το ταπεράκι από το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έχουν ξεφύγει τιμές. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
1: Στην παραλία, άντε να παίρναμε. Εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και παίρναμε το λουκουμά.
2: Το λουκουμά,
1: αλλά
2: βέβαια.
1: Όλα τα υπόλοιπα ωραία, ήταν έτοιμα. Καλά, φανταστικός. Δεν το συζητάω. Τους πάραζα. Δύο τουλάχιστον.
2: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
1: Γι' αυτό έριξα μπόι. Τότε, κατάλαβες.
2: Ποιο μπορεί, από ολόκληρη κοιλάρα έχει προσθέσει.
1: Είναι ακόμα μπορεί, δεν έχει πέσει όλο, κατάλαβες. Έχω κρατήσει από θέματα.
2: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπόι.
1: Την επόμενη δεκαετία.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένα άνθρωπο ένα μπάνιο.
2: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τη μέση.
1: Το άτομο, δηλαδή
2: εγώ
1: το ζευγάρι.
2: Είναι δωρεάν. Εντάξει. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ εννοώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
1: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες, αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλιμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά, καλά Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
2: Το Σάββατο είναι καλύτερα το Κυριακή.
1: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά. Δηλαδή, θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη, πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
2: Οπότε κάθεσαι
1: στο σπίτι με το air condition.
2: Και γλιτώνεις και τα λεφτά. Που δεν έχεις να χαλάσεις.
1: Μια χαρά.
2: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
1: 15 ευρώ.
2: 5,5 ευρώ το άτομο.
1: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς να φάμε.
1: Καλά, φίλε, εσύ έτσι και πας εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έχει να γίνει, έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
2: Γιατί?
1: Έτσι γίνεται εκεί.
2: Έτσι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά και τα λοιπά, που είναι και ψιλοϊμπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
2: Με την καλή κουβέντα σα το όμα σου. Δεν με ξεφορτωθεί, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
2: Στη διοίκηση εδώ πέρα. Αυτό. Πε, θέλω να την ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλει μία και έξω, δηλαδή.
1: Γιατί ξέρει τι ωραία που είναι.
2: Που δεν έχω τίποτα με του μαύρου, του και μ' αρέσουν κιόλα.
1: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λέει ξαπλώστρα, για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχει, δεν ξοδεύει.
2: Ο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο μα καλεί να μα φιλοξενήσει τη Μάνη μία εβδομάδα τον Αύγουστο.
1: Ωραία η Μάνη.
2: Εγώ λατρεύω Μάνη, απλά λατρεύω Μάνη, πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε Βασίλη μόνο και μόνο που μας έκανε την πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Αφού είναι λέει καμένα τα βούρλα, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου, από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικό.
2: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη. Άστα. Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
2: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, ο Σύμφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μία γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πόσο είναι, παιδιά, 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρρη. Λοιπόν, από 400 έως 600 ευρώ. Ακρίβως. Η γκαρσονιέρα.
1: Ακρίβως. Βλέπω σήμερα, το έχει πρώτο θέμα η Απογευματινή. Μάλιστα. Έτσι, και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της Απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μία γκαρσονιέρα λοιπόν οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb. Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η Απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
2: πόλη.
1: Άρα
2: δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενίκια. 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
2: Πόσο είναι στα Ιωάννα?
1: 700.
2: Στα Ιωάννα.
1: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην Απογευματινή.
2: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν για συγκατοίκηση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ έχω αρκετούς φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί, να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοίκησουν γιατί δεν βγαίνουν.
1: Μα πώς να βγει. Πώς να βγει. Έως 1150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενίκια. Με τις υγείες μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλιμος, Καλαμά και Γλυφάδα. Έχει λέει παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
2: Ωραία,
1: και
2: βέβαια,
1: έχει.
2: Βέβαια.
1: Φυσικά και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά. Σας το λέω επειδή γνωρίζω και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα και στον Ηλία. Είδες που συζητούσαμε νωρίτερα την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην επιστροφή και τα λοιπά. Χθες έκανε να γυρίσει από την Κορινθία 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Πω.
0: 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Καλύτερα να γυρίζει, να φεύγει 4 το πρωί και να γυρίσει από την Αθηνών για δουλειά.
0: Καλημέρα, βρε Ηλία. Καλό κουράγιο σε σένα και σε όσους επιστρέφουν κάθε Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθούν είναι οι τυχεροί ακροατές του Real FM, οι οποίοι θα κερδίσουν το τετραήμερο στη Σαντορίνη σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Είχαμε και μία κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μία εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
1: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις, να δούμε πώς τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
0: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης, ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε.
6: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Νεαρός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας της Αχαΐας με τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
14: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό νούμερο 2 του κόσμου, Αλεξάντερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εσείς είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου, προχωράμε για τα μέσα. Ποιος θα το πει, ποιος θα το καταλάβει. Τις μετράω, ναι, τις μετράω, πάντα τις μετράω τις μέρες. Μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες, τα λεφτά.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury και της Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley, οπότε είπαμε να τους τιμήσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και μαζεύε τόσους.
1: Έλα, πες το, μας σκέφτομαι.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχει κερδίσει, πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζει ακόμα.
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού του μνημονίου Εκεχηρίας. Δηλαδή, μας έχει μείνει ένας μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμενο, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα και μετά κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της Εκεχηρίας.
0: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Στην, είπαμε, έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της Εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την Εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Όσο καλύτερα θα μπορούσαν να είστε.
1: Ναι.
0: Ήρθε η Εύη Βουγγιγκλώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνεται τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε είναι η Εύη Βουγγιγκλώτη και η Αναστασία Γκέργκελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι, ναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Μπιζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονη στο Brighton. Τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στη Βρετανία, ζούσε στη Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εγώ ανήκω όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορόλι μαζί. Και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε
1: και
0: για υπόπτους,
1: ναι.
0: Επομένως.
1: Ακόμα αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί, λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε, τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
1: Όσο είναι ύποπτη, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν ανοιγοκλίνει. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά, έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή, τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
2: Ναι.
0: Και ότι έγινε, καλώς έγινε. Ή έγινε, ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παίχτια του.
1: Α, και τους
0: πάνε. Τα χρονικά διαστήματα.
1: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
0: Βεβαίως, και το αγέννητο.
1: Και καλά, το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερίδιο εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης Πάνω. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στον βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα εννοώ του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
0: Ναι.
1: Να είναι οι φωτογραφίες.
0: Αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Θα πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξανά μπορεί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπε εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπε πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα τη έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά δόθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ
0: θα
1: προσεκτικοί είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτικοί. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίωδη εξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
3: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός κι αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
3: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
3: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Έλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που πρόσεγα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν βγει πια για το καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει,
0: εγώ
1: είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και σε ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει τα Vidcast.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκας τώρα, δηλαδή θα κάνει...
0: Κάνουμε ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι. Είναι κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα. Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότεροι. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λες αυτό,
0: δεν λέω
1: ναι, όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.

0: παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κατηγορείς, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορείς να παρακάνεις βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του ως επτασάγιο στο μυστικό μέχρι
1: τα ονόματα
0: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί. Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Όχι θα πήρε.
0: Να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Η Ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς. Λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και...
1: δεν κακό να συζητάει κάποιος ή πολιτική.
0: Και η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια όποτε γίνουν οι εκλογές και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση, ναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακυρίς ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσω κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
1: είναι
0: προστίθεται.
1: Πολύ καιρό η ένταση, πάρα
0: προστίθεται
1: πολύ καιρό.
0: Στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνεις το δάχτυλο και να λες, μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό και όταν πρέπει να εφαρμόσεις τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετική ένταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν ξέρει κανένας.
0: Μία ακόμα διάσπαση, ενδεχομένως.
1: Ναι, μία ακόμα και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα. Αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους, έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι από πολύ ευρύ κύκλο τα ονόματα.
0: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσανε συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 401 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
1: Για να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
0: Να σου πω, επειδή το φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη μορφή.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει η αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όποια προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους γιατί το κάνουν.
1: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της. Να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τη φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη
1: Ρένα. Χρόνια πολλά.
0: Πες της μπράβο.

0: Γιώργο μου, χρόνια πολλά, Ρενάκη, τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Σου κάνει
1: νόημα. Τι μας χαιρετάει?
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών στην Ελευσίνα, στην έξοδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλιο μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλιο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι οι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη.
0: Για μένα είναι όλες οι ίδιες. Ναι, για πες, δεν
1: έχει. Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμαστε τη Κυριακή το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε. Γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι τη Κυριακή, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει δεν... τραύμα το σχολείο, πλέον.
0: Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι του συμμαθητέ σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κενό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πα στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ που και εκείνος έχει
1: Παύλο.
0: Στείλει το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το Μουστακάκι που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε αυτής αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίζελντορφ, αλλά Παύλος κι εγώ.
0: Παύλος κι αυτό. Παύλος, ο ένας Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίζελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: το, ναι. Καλά κάνετε και μας
0: το καλύτερο.
1: Το παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, αν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι.
0: Είναι αυγουστιάτικα. Κάτι...
2: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι, όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόγλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι
1: υποσχέσεις,
2: οι ανακοινώσεις κλπ. Εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την. Συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω, θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση της δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή η απειλή παιδιά, γυναίκες, άντρες, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα καλά Ζνίκοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποια προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
2: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας, Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι, που θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείου σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
2: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Είμαστε πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγήκαν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
2: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεσω με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
2: Αλλά πολιτικό είναι,
0: και αυτό
2: βέβαια.
0: Πολιτικό είναι, αλλά εννοώντας αυτά καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
2: Σε μία ώρα περίπου από τώρα,
0: ναι,
2: θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
2: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε. Και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος, λέτε, για το πόσο.
1: Γιατί εσείς... είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω, διότι την ώρα. Να σας πω, για να κάνω πλήρως το ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το ΠΑΣΟΚ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια ζήτηση εκεί. Το Μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να τελειώνουμε?
2: Κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, ναι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε για την ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ένα μήνα πριν, βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασόκ και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά.
2: Κύριε Παγάνη, ναι. Επιτρέψτε μου να πω και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τη 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράνε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ. Και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, αλλά... εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όταν... όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
2: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
2: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρίτσα. Από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω. Μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, η performer.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο. Κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Μια άλλη γενιά. Ναι. Σε πίσω, εσύ είσαι μεγάλωσε με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, αμάνα μου. Δεν μπορώ. Εμεί μεγαλώσαμε με άλλε τραγουδίστρε.
0: Εμεί ήμασταν με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μα συντροφεύουν οι Μαντόνα. Συντροφή η Μαντόνα. Και
0: σε,
1: ναι, μέχρι σήμερα και καλά, τότε και τώρα.
0: Η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Χαλαμαράκη που παραδέθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κεσαριανή.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κεσαριανή.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω.
1: Α,
0: εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη μαθητής, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερος εσύ ή τι
0: θες?
1: Πού θες να καταλήξεις? Πόσο νεότερος? Γιατί νεότερος είναι και τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μας πεις πόσο νεότερος είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτός.
1: 16
0: έχει. Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως το ρίχνεις, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδείγες να θες που κάνω Καλαμαράκι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ. Στο φίλο μας το Λευθέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να το ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευθέρη.
1: Καλημέρα, Λευθέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσας και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business, αν την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift? Καλημέρα σας, φιλιά και σε σένα Παγάνηλη.
1: Καλημέρα George, καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, δεν ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι, η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει, γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες, ή του άλλου είναι?
1: Το άλλο.
0: Α,
1: το
0: δημοκρατικό
1: είναι.
0: Ωραία, να καταφέραν δημοκρατική, μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα όταν αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος μου αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχα ανησυχήσει?
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου, Γιάννη. Και στην Γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι, μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, ας κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε?
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις εκεί σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Τέτοια, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα,
0: ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάνε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία τη Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσει να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξει τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψου τε. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπες στην Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, μέσκασες. Θα το πάρεις εσύ να διαβάσεις διαγωνισμό τώρα, ε. Μέσκασες.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: ντουροστίκ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
9: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Ακούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή. Εκτεταμένοι έλεγχοι αναμένονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να περιοριστούν οι πλασματικές εκπτώσεις.
14: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβί στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω και έφυστα μηνύματα. Λέω ο Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασοπούλη.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλυπη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο κεντρική επιτροπή.
1: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν, κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τίτσα στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κ. Ξανθόπουλος. Τον έχουμε, σε λίγο θα έρθει.
0: Σε λίγο θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Αυτά πάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυτά πάγγελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο όχι πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυτά πάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει ρίτσα μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή ή την οικογένεια και
1: γιατί
0: τα λοιπά, και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν, για παράδειγμα, με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι,
1: και
0: οι
1: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέρα από τα σπίτια. Δεν γίνεται δηλαδή και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα λοιπόν το σύνολο.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά. Ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία,
1: κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες,
1: ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως, υπερασπίζεται.
0: Το μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο. Τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Καλώς τον, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοικητικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ενώ εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά του, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβετε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, τέτοια η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Και η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτωστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ του, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να πει να ψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανένας είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα λέγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό

0: Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου. Δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματείας όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
2: Επειδή μιλάτε για εγγύησεις. Και σας ακούω και πάντα. Ο λόγος σας είναι και δεδομημένος και εσείς είστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης, διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας, που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα. Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια.
0: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεμπτική αριστερά είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
0: Να λέγονται.
1: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.

0: είναι, Δημήτρη.
1: Είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως. Δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι. Θα μπορούσε να πας η κόκκινη, βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
2: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
1: Εάν είναι
2: προφανώς.
1: Να. Περίμενε. Αν ναι. Να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
2: Προφανώς δεν
1: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο.
2: Ευχαριστούμε, Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε. Όχι, τώρα πάμε.
1: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η γουρνοπούλα. Αφού λέει άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
2: Είναι
1: και η γαλατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
2: Καταρχάς δεν τρώω γουρνοπούλα, τέλεια. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζώο έτσι πάνω.
1: Πολύ απόλυτη είναι.
2: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο. Υπάρχει και με φίλο.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
2: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι τροσγουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
1: Άμα σε πάω,
2: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, μου κλωτσάει η γεύση.
1: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή.
2: Τώρα τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Ναι, η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν έχω δοκιμάσει που δεν ζω στο.

0: είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασε και δεν θες να ξαναφάς.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοιες.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά. Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
16: Λατό FM. Στους 103,3.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
19: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνης.
19: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνης.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
23: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
23: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
23: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Μαρία Σιρεγγέλα, να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
5: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βουλουδάκη είναι μία βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης μυστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι, το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή και όλες υπήρχε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η μολότοφ δεν είναι τίποτα. Και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας, ότι η μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε, είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την αποδέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
2: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όλοι που είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοφ, ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει, τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να αναστολογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει η ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ κοστολογημένη.
1: Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα τη ΕΜΑΔΗ, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
0: Ναι, το επιτείνει. Σωστό, έχει απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα τη ακρίβεια.
2: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το μακροδιαστημικό δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο, κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι εχθροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα στα σχέση αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Αλλά χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που επειδή είναι πρωινές ώρες, εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω την δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
0: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το απορριπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
2: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το πορυπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
1: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
2: Το Βενζινοπολών.
1: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Φόρο στο φόρο.
1: Φόρο στο φόρο, ναι. Ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον δίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί? Γιατί υπάρχει λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούμε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
0: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπε ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και της είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι της είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων. Πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κηδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κηδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κηδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, κοιτάξτε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι, δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω. Την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κ. Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι? Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κηδίκογλου, κάθε δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και μπροστά κάθεται ο Καραμέρος.
1: Και εκείνος
0: είναι. Παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των κέσσερων στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Τώρα. Έτσι, όπως είναι η κατάσταση,
0: εύκολο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές του, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μηνύση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και της έχει κάνει εξώδικο της κυρίας Σεργέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκτου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνου και να τους βουτάμε το γιακάνι. Τους λέμε, γιατί δεν μιλάτε, που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθεις. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω ένα. Έτσι από την άλλη μεριά και τρέχοντα. Αν έχω λίγο. Δεν ήταν τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως, γιατί δεν ψοφήσουμε να ρίξουμε.
0: Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε, εκεί αγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού είναι το αυτό. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473.

0: Μάγκαλος Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: ξεμένο μονοπάτι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 12 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Λατό 103,3 και πάμε να ξεκινήσουμε από ένα πολύ πολύ όμορφο παραμύθι με το Διονύση Τσακνή. Εδώ, σταθερά στον Λατό 103,3. 13 Ιουλίου, συγγνώμη, ημέρα Δευτέρα σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε. Είστε έτοιμοι?

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.

0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
1: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων στους 103,3.

κοίτα τώρα τι συμβαίνει. Δευτέρα θα μου πεις και θα σου πω κι εγώ ναι. Και Δευτέρα και πίνασα κιόλας και είναι και νωρίς και άντε να δεις αν έρχομαι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι για σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, το πυρωμένο τσουκάλι και τα τσουκαλάκια έχουν ετοιμάσει για σένα μοσχαράκι κοκκινιστό, χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια και πατάτες, κομμουνάτο, κανελόνια με χόρτα και ψάρι, σπανακόριζο, γίγαντες στο φούρνο, μακαρονάδα καρμπονάρα, πατάτες τηγανιτές, ρύζι μπασμάτι και βρασκάλα, κανικά και χόρτα.

Ωστόσο με αυτά και με αυτά λέμε ζευγαρά, μιλάει για κάρμα. Και εγώ θα σου πω ότι κοντά μου και σήμερα έχω τα ζαχαροπλαστή Αφμυράκη, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, με ζευγαρά www.sopaholics.gr, το απόλυτο απολυμενικό Βίρκον Τέγγι, Θερμοκήπια Κρήτης Σάρι Κλάκη,

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 103,3.

Σε άλλο λοιπόν μας λέει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης και εμείς θα το πιστέψουμε. Και κάπως έτσι και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ενώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τετάρτη. Μην φύγετε, γιατί εδώ στον Λετό παίζουν πάντα τα καλύτερα. Φίλια σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου κανένα πρόβλημα? Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. «Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι» ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμνί.

0: Ξεκινήσει με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά άνεμοι βόρειοι, ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεολειπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχουν φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του που είχε τραβήξει τότε τις

0: φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπινο εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα η Βρετανία αστυνομική, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
1: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές, οι δικές σου, τι λένε?
0: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και στη συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 42χρονων, ενευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
1: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
2: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και τη μολότοφ. Δεν εξακάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
1: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
3: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
1: στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
4: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο και αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα, οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
5: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει, για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Και όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατόφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, οι εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωση τη φορή, δρασίς πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μεσαγωδοξία και οδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση αυτή που βρίσκεται και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
8: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
9: Ακούμε μερικά μπαμ. Και γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
10: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπαγού. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
11: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των οβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σημεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί Γιάννη Τσακίρη να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
12: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σημεών και Δίκο Γλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις.

0: είναι υποψήφιος με τον ΣΥΤΣΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβορή. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντας σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
0: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται με τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που, όπως λένε, από την Ελλάς προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένα αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
1: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι, αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική, ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
1: Το κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικών.

0: βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, Τζένι Κρυθαρά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βασίλη ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεσης εμπορικού πλοίου στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμηδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος, λοιπόν, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφορά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται η απόδειξη καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $78 το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα, κυρίως που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
2: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
2: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως, Βασίλη. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό, ακριβώς, ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια.
2: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ο 19χρονος, γύρω στις λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί, παρουσία των γονέων του βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια. μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Με κόσμο, παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
4: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πικαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
5: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον ίχνη της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΚ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελγική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστα Σάντα Μαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχαλη, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην Τεκράσπ, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2 ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
7: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
6: Πάμε τώρα στο τένις, πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open, WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα, την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλέζα Μίστιτς και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη στις δηλώσεις που έκανε στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
6: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει. Σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει πει και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35, 36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
9: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35, 36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως, ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 από πόρτ, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδηλωτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 από πόρτ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Σαρονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω σαραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Κυβερνοασφάλιση για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι? κοίταξε.
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
8: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου άστο, άστο τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3. Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: I must relax you, I mean totally relax you.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Είσαι λουλούδιζα άνοιξη, ρόσο στα λιά του Μάη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
2: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
4: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου
9: και
0: Πολιτισμού. 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: στρατό εφέ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

distance.

0: beginning. It's time to draw a new line in the sand. Time to clean the slate, go back to 1948. Before the settlers stole the land. When Grandma's key unlocked the door, and everyone revered the olive tree.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Life was sacred, everyone.
1: Εδώ είμαστε, Δευτέρα απόγευμα στο Ηράκλειο. Η ώρα που η ημέρα υποτίθεται ότι αρχίζει να χαλαρώνει. Μόνο που το Ηράκλειο δεν έχει ενημερωθεί ακόμη. Κόσμος κολλάει, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους. Και κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που ψάχνει πάρκι. Δεν τον έχει δει κανείς εδώ και ώρα. Ελπίζουμε να είναι καλά. Καλή εβδομάδα λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το πραγματικό του όνομα. Τσαγκαρό Δευτέρα. Η μέρα που ανοίγεις τον υπολογιστή, κοιτάζεις την οθόνη και για λίγα δευτερόλεπτα δεν θυμάσαι ούτε τον κωδικό σου, ούτε τι ακριβώς κάνεις εκεί. Εντάξει. Η Δευτέρα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλη γκρίνια, από αυτήν έχουμε δική μας, δεν εισάγουμε. Χρειάζεται όμως λίγη ενέργεια, καλή διάθεση, ένα μικρό σμπρόξιμο για να πάρει μπροστά η εβδομάδα. Hey, και αρκετό χιουμόρ ώστε να μην στρίψουμε όλοι μαζί στην παραλιακή και συνεχίσουμε ευθεία μέχρι την Αμμουδάρα. Υπάρχουν οι μεγάλες τραγωδίες της ζωής και υπάρχουν και οι μικρές τραγωδίες της Δευτέρας. Εκείνες που δεν γράφονται στις εφημερίδες, αλλά δοκιμάζουν καθημερινά το χαρακτήρα μας. Όπως να φτιάχνεις καφέ και να ανακαλύπτεις ότι τελείωσε η ζάχαρη. Να ετοιμάζεσαι να φύγεις και να μην μπορείς να βρεις τα κλειδιά που κρατάς ήδη στο χέρι σου. Να φτάνεις σχεδόν στην ώρα σου και ο μπροστινός σου να αρχίσει να ψάχνει θέση πάρκινγκ στη γνωσού, με την υπομονή αρχαιολόγου και την αισιοδοξία ανθρώπου που δεν έχει ξαναέρθει στο Ηράκλειο. Και βέβαια το πιο σημαντικό, να ανοίγεις τα μηνύματα της δουλειάς και να διαβάζεις όταν βρεις λίγο χρόνο. Παιδιά, αυτό το όταν βρεις λίγο χρόνο από το προϊστάμενο είναι σαν το τίποτα της γυναίκας. Μια θωά φράση που σημαίνει άφησε ό,τι κάνεις και ασχολήσου τώρα. Η κορυφαία μικρή τραγωδία όμως είναι άλλη. Να ξυπνάς με την αίσθηση ότι είναι Παρασκευή ή έστω Κυριακή και κάποιος χωρίς ίχνος ανθρωπιάς να σου θυμίζει ότι είναι Δευτέρα. Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι φέρτε μου ένα γκρεμό να πέσω. Για να δούμε όμως και τι άφησε πίσω του το σουκού. Παραλίες, βόλτες, γεμάτες καφετέρειες, εκδηλώσεις στα κηποθέατρα, βραδιές όπερα στην Κρήτη και μια συλλογική άρνηση να αποδεχτούμε ότι η Κυριακή έχει μόνο 24 ώρες. Στη Λότζια πραγματοποιήθηκε και θελοντική αιμοδοσία, μια όμορφη και ουσιαστική κίνηση, γιατί μέσα σε όλο το θόρυβο της καθημερινότητας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σταματούν για λίγο και δίνουν κάτι πραγματικά σημαντικό. Και αυτό αξίζει να το λέμε. Κατά τα υπόλοιπα, το Σαββατοκυριακό ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι παρέες είπαν θα φύγουν νωρίς, δεν έφυγαν νωρίς. Και σήμερα όλοι κυκλοφορούν με ένα καφέ στο χέρι, προσπαθώντας να πείσουν τους υπόλοιπους ότι κοιμήθηκαν κανονικά. Μια ολόκληρη κοινωνία χτισμένη πάνω στην αλληλοκατανόηση. στην καφέινη.

Πάμε στα δικά μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Είναι η 194η ημέρα του χρόνου. Μένουν ακόμα 171 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Άρα έχουμε χρόνο, όχι για όλα, αλλά σίγουρα για να αναβάλουμε άλλη μια φορά εκείνο που υποσχεθήκαμε ότι θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 35 το βράδυ. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα, αρκετή για δουλειά, υποχρεώσεις, τελεία. Τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Στο εορτολόγιο τώρα δεν βλέπω κάποιο όνομα να γιορτάζει. Και πάμε στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι καθαρός, φωτεινός και απολύτως αποφασισμένος να μας θυμίσει ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Η θερμοκρασία σήμερα κινείται περίπου στους 31 με 34 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται στους 31. Ενώ στις 9 το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει περίπου στους 27, δηλαδή θα δροσίσει. Εντάξει, θα δροσίσει με την πολύ γενναιόδορη ερμηνεία της λέξης δροσκιά. Γιατί όταν όλη μέρα ο ήλιος έχει ψήσει τα τσιμέντα, τις ταράτσες και την άσφαλτο, το βράδυ δεν δροσίζει. Απλώς είναι σαν να χαμηλώνει το φούρνο από τους 220 στους 180. Για την Κρήτη βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό νερό, σκιά, λιγότεροι ηρωισμοί, περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους και στα παιδιά και λίγη περισσότερη σκέψη για τους ανθρώπους που εργάζονται έξω και όλους όσοι περνούν τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας στο δρόμο. Για εκείνους η ζέστη, είπαμε, δεν είναι απλώς ένας αριθμός στην πρόγνωση. Είναι συνθήκη εργασίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και επειδή κάθε Δευτέρα χρειάζεται ένα μικρό ξεκίνημα, κρατήστε αυτό, δεν χρειάζεται να κερδίσουμε ολόκληρη την εβδομάδα μέσα σε μία ημέρα. Αρκεί να κάνουμε σήμερα ένα σωστό βήμα και να μην παραδώσουμε από το πρωί τα κλειδιά στη Δευτέρα. Παραδείγματος χάρη, βάλτε ένα μικρό στόχο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι που μπορεί πραγματικά να γίνει. Ένα τηλεφώνημα που αναβάλλετε, μια δουλειά που έχει μείνει λίγο πίσω, μια απόφαση που περιμένει ή απλώς να φτάσετε μέχρι την Παρασκευή χωρίς να απαντήσετε απότομα σε ομαδικό μήνυμα. Και αυτό προσωπική νίκη θεωρείται. Μη ζητάμε και θαύματα από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, το Ηράκλειο συνεχίζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 απλώνεται σε όλη την πόλη με περισσότερες από 125 εκδηλώσεις και πολλές από αυτές με ελεύθερη είσοδο. Απόψε στις 9 στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης πραγματοποιείται η συναυλία Γέννηση Δεύτερη με το Χάρη Φασουλά και τη φιλική συμμετοχή του Νίκου Στρατάκη. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η συναυλία αυτή γίνεται για την υποστήριξη του χαμόγελου του παιδιού. Πάμε και στη μουσική μας, να δούμε και τι θα παίξουμε σήμερα. Μουσικά σήμερα δεν θα ακολουθήσουμε ένα μόνο δρόμο. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά με blues, υπόγειο ρυθμό. Θα περάσουμε από ψυχεδελικά τοπία, κινηματογραφικές κιθάρες, σκοτεινή ηλεκτρονική μουσική και βαθύ groove. Από εκείνο που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά σε κερδίζει λίγο-λίγο.

συστηθούμε όμως. Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι που το επισκεφτήκαμε και περάσαμε και πολύ όμορφα και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicocanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Και τώρα η στιγμή που περιμένετε. Γιατί πριν περάσουμε στη μουσική, πάντα σας έχω πει ότι έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, έκπληξη πρώτη παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, Σινέ Στούντιο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Και αυτό το καλοκαίρι το μουσικό κανάλι 105,1 σας στέλνει στις δύο μεγαλύτερες μουσικές βραδιές του Ιουλίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ο Γιώργος Σαμπάνης. Και λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης Ανοιχτό Θέατρο, έχοντας μαζί του ως ξεχωριστό καλεσμένο το Βασίλη Σκουλά. Το καλύτερο, το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιάννη Κότσιρα. Πώς γίνεται αυτό? Απλά με ένα τηλέφωνο. Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Είπαμε μουσικό κανάλι, ακούμε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία

0: για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλα Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
2: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ φωτιά μου δίνει.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Αλλά επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς, ε. Όπα, όπα, μη φεύγετε, έχουμε κι άλλα. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης, ανοιχτό θέατρο, έχοντας μαζί του ως ξεχωριστό καλεσμένο το Βασίλη Σκουλά. Τώρα έρχεται το καλύτερο, γιατί το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέφανο, πάντα με την καλή κουβέντα στα χίλια. Ευχαριστώ πολύ Στέφανε. Και εσύ είσαι εξαιρετικό παιδί.

Αυτή είναι η Σουηδέζα Τιτίγιο που κατέκτησε τον κόσμο το 2001 με το αυθεντικό Come Along, το οποίο γράφτηκε από τους Peter Svensson και από τους Cardigans και τον Joachim Berg τον Kent. Εδώ το ακούμε στο ατμοσφαιρικό Echo Night Remix. Η Τιτίγιο, είπαμε, είναι τεροθαλής αδερφή της Nene Cherry, που βαλάει μια σπουδαία μουσική κληρονομιά, και το κομμάτι αυτό έμεινε στην ιστορία ως η απόλυτη γέφυρα μεταξύ της σκανδιναβικής μελαγχολίας και της soul ευαισθησίας.

από τον παγωμένο βορρά επιστρέφουμε στα δικά μας λιμέρια με ένα καλλιτέχνη που ξέρει να πετάει ψηλά. Αυτός είναι ο Λέων of Athens, δηλαδή ο Τιμολέων Βερέμης, γνωστός ως Λέων of Athens, μας χαρίζει το Aeroplane από το άλμπουμ του Global του 2014. Το κομμάτι αυτό σε παραγωγή του Tony Dugan καθιέρωσε το Λέοντα στη διεθνή indie pop σκηνή. Η ιστορία του κομματιού συνδέεται με τα συνεχή ταξίδια του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, αποτυπώνοντας την αίσθηση της φυγής και την αναζήτηση νέων οριζόντων μέσα από ένα φωτεινό αλλά και νοσταλγικό ήχο.

Είμαι χάδες στο αεροπλάνο σφήνουν και μια ήσυχη νυχτερινή οδήγηση ξεκινά στους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι οι Material από το Liverpool μας προσφέρουν το απόλυτο road trip κομμάτι. Το αφιερώνω στο φίλο μου το Γιάννη και τη φίλη μου την Ελένη που μας ακούνε καθοδόν. Το τραγούδι περιγράφει μια φυγή από την καθημερινότητα. Η ιστορία λέει ότι το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής νυχτερινής οδήγησης, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πίεση της έβρεσης δισκογραφικού συμβολέου. Έμεινε στην ιστορία ως ένα ύμνος της σοφίστη pop.

Εντάξει, παράπονο δεν πιστεύω να έχετε. Μέχρι και psychedelic rock παίζουμε σήμερα, ε. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Έχει τα πάντα, παιδιά. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Ιουλία Καλυμάνη Live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες, όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
8: Ανεξάρτητη τότε.
5: Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Σε λουλούδιζα άνοιξη, ρόσο στα του Μάη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
2: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
4: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

Στη σόμπα στη Χαλπορή, αγκαλιασμένες οι δυο μακρυγενειοφόρες σκιές, βούλιαζαν με θόρυβο, βούλιαζαν με θόρυβο στις ψαλμωδίες τους στον ήχο. Απολαμβάνοντας αχόρταγα τις ειδονές τους στη σάρκα.

ένα κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος. Ένα κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος, ενώ μια περαστική γάτα Θεός κατατράπηκε. Κατατράπηκε και νιαούρισε με ανθρώπινη φωνή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάικας.

Yes. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό νομέ. Ζωντανά εδώ στο Radio FM. 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026. Σήμερα έχει DJ set τη δουλειά, οπότε κυρίως μουσική. Πάτε τα ποτά σας, αράξτε, κάνετε ό,τι θέλετε. Μιας και η Τσικνοπέμπτη είναι σε 2-3 μέρες. Εδώ λοιπόν σας μουσικώνουμε. Πάτε με τους χορηγούς μας. Την Viva Colors, την περιοχή Κλιμάτα, εδώ σαν γενικό λόγο γιατί φοράει τη διαφήμιση. Αυτοκόλλητα τα μπέλε στα πάντα. Και ο ήχος και φως. Το κατάστημα με 40 χρόνια εμπειρίας, Κωνσταντίνου Καραμάλη 39. Ό,τι αφορά τον ήχο και τη μουσική και το φως. Τα πάντα. Στους 103,3 κλασικοί τρανζιστοράδες μας ακροάζεστε στην διαδικτυακή φίλη και φίλες www.fm.gr. Πάτα τα link ακρόασης και βεβαίως στην σελίδα του μουσικόνομε, προφίλ μάλλον του μουσικόνομε στο

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
2: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
3: Πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

επιστροφή για δεύτερο ημίωρο εδώ στο Λάτο FM. Πάντα σε μουσικόνομαι. DJ Set απόψε. Πολύ μουσική, λίγα σκαθόλου σχόλια. 32 λεπτά μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 11. Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281

Το μουσικό νόμο της Δευτέρας. Ένα DJ set που συνεχίζεται μέχρι και τις 12. Αυτή την Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη, θα παρτάρουμε στο περίπου στον πεζόδρομο. Θα τσικνήσουμε από τις 6 ώρα και μετά. Οπότε να βρεθούμε όλοι μαζί να συσφίξουμε τις σχέσεις μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
6: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
5: Viva Colors.
6: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
5: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
6: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
5: για όσα θέλετε να θυμάστε,
6: πάλι Viva Colors.
5: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
6: Viva Colors.
5: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Τηλέφωνο 28410-82094.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Hey-ya, hey-ya, hey-ya. Hey-ya, hey-ya.

Εδώ είμαστε όλα το FM ζωντανά. Μιξάροντας. Εδώ στο μουσικόνομε. Σε 103,3. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το φως και ήχος, το κατάστημα για ό,τι αφορά τη μουσική, τον ήχο, τον φωτισμό. Κωνσταντίου Καραμάλη 39 και την Viva Color στην περιοχή Κλίματα για τα μπέλα αυτοκόλλητο, μπλουζάκια, τα πάντα. Και βεβαίως, όπως είπα και πριν, αυτή την Πέμπτη, τσικνο Πέμπτη, παρτάκι απογευματινό και όχι μόνο στο πεζόδρομο, στο Περίπου, στο καφέ Περίπου λοιπόν. Να τσικνήσουμε, να περάσουμε όμορφα. Ξεχάσουμε λίγο έτσι τα προβλήματά μας.

πάνε και πρώτοι. Ο Μάνε στο μικρόφωνο τεχνική μου σκυπμέλεια. Σε κόμμα. Ραντεβού. Ραντεβού. Άντε πάλι με το Σαρδάμ. Κατοικώ οξυγόνο. Την ερχόμενη Δευτέρα. Τρεις μήνες το χρόνο. Στα μέλη του μόνο. Η μαμά του. Να έχετε υγεία όλοι και όλες. Να αγαπάτε. Και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: πολιτιστικός σύλλογος Τσινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Λατό FM, στους 103,3.

πόσο αδύναμα είχα φέρθει. Όμως είναι νόμος να πονάμε για ό,τι έχει χαθεί. Κι ενώ το ξέρα πόσο θα μετανιώσω.

0: βελτιώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.